0: τοξικό της. Το ουίσκι με πάγο βλάπτει την καρδιά. Το τζιν με πάγο κάνει κακό στον εγκέφαλο. Συμπέρασμα, μακριά από τον πάγο. Ρίση τώρα που ανέβηκα λίγο πάνω και είδα λίγο το αυτοκίνητο λερωμένο και λέω παλιά. Έβλεπε παρκαρισμένο αμάξι λίγο λερωμένο και έγραφε από πίσω θέλω πλήσιμο. Το θυμάστε?
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Τώρα ξέρει τι γράφει. Θέλω πλήσιμο, βενζίνη, πινακίδε, τέλη κυκλοφορία.
1: Θεό.
2: Πρωινό σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
3: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπέστο.
5: Ναι, γεια σας. Έχω χάσει την κοπέλα μου εδώ στο εμπορικό κέντρο. Μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα?
6: Βεβαίως, κύριε, παρακαλώ.
5: Στα τσακίδια!
7: Σφαίρο Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Πάρα πολύ ακριβή η Γενέβη, έτσι. Συγκλονιστικά ακριβή. Εγώ σοκαρίστηκα. Δηλαδή ένα μαγνητάκι που έφερα εδώ στον Παναγί, 12 ευρώ. Ένα μαγνητάκι, το πιο απλό.
5: Πανάκριβη.
4: Παιδιά, έπαθα σοκ.
6: 1.101.110.
4: Παιδιά, αν ακούει κανείς από τη Γενέβη, μιλήστε για τα μαγνητάκια. Αναπτήρα πήγα να πάρω.
5: Μας τρελάνε τα
4: 8 ευρώ αναπτήρα ο πλαστικός.
6: Φωτιά σου άναψε.
4: Άσε με τώρα, παιδιά. Για να πιεις καφέ εκεί, για να... καταρχήν νερό. 5 ευρώ το νερό σε ποτήρι κρασιού.
5: Αυτή θέα μου τη στείλαμε αυτή την ευρώ που μα έκανε ξαφτιλά. Μου κάνει γυφτιλίκια τη.
4: Εγώ καθόλου γυφτιλί και εγώ είμαι πολύ large.
5: Έκανε παζάρια παντού, πε.
7: Πόσο είναι το κιλό? 8. Τι 8. 8 δραχμές το κιλό. Δεν μου λες για τερλούς ψάχνεις, Σταύρο.
5: Μολόγατο.
4: Πουθενά δε.
5: Στο περίπτωτο, στις τσίχλες.
8: Σας παρακαλώ, τι πάει να πει Ευρώπη και Γενέβη και τέτοια. 1,5 ευρώ έχει στη χώρα μου.
7: Κόβεις μισό πεμπόνι.
9: Και τ' άλλο μισό τι να το κάνω.
4: Δεν έχει τέτοια πράγματα.
8: Απόδειξη.
4: Δεν είναι.
5: Μα δεν κόβω.
8: Απόδειξη τώρα.
7: Μα τέλος πάντων, τι θέλεις, τίποτα, ρε Σταύρο. Να σε καλά και εσύ και τα φρούτα σου. Φάτα μόνος.
0: Αλφα FM
10: 104,7.
11: 104,7.
10: Ο μόνος τρόπος να πεις
11: ραδιόφωνο.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
6: Το πρόσωπο το οποίο ψάχνουμε σήμερα,
7: ναι,
6: γεννήθηκε.
8: Γεννήθηκες για την καταστροφή.
6: Το 1974. Είναι Έλληνας, είναι ηθοποιός και είναι άντρας.
7: Είναι Έλληνας, είναι ηθοποιός και είναι άντρας. Είναι ψηλός.
6: Είναι ένα 80, ένα 70.
9: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
6: Είναι λάθος ο Γιώργος.
7: Έχει σαρκώδη χείλη.
6: Σαρκώδη χείλη.
7: Έχει αμυγδαλωτά μάτια.
6: Το από πάνω χείλος, έτσι όπως βλέπω, δεν είναι πολύ μεγάλο. Το από κάτω, εντάξει.
7: Τι, μπαίνει από μέσα.
6: Αυτό.
7: Έχει στραβαδόντια.
6: Είναι, παιδιά, δεν ξέρω γιατί, αλλά τον έχω συνδυάσει στο μυαλό μου λίγο έτσι δραματικό ηθοποιό.
9: Δραματικό.
6: Δηλαδή τον έχω δει και σε 10η εντολή, μπορώ να σου πω.
7: Να σου πω κάτι.
9: Είναι τέτοιο τύπο.
7: Το διάβασε, το είδε.
6: Είναι σωστός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
9: Αφού δεν κρύβει τα χαρτιά σου.
6: Είναι ο Γιάννης Τάνκογλου. Είναι ο Γιάννης Τάνκογλου.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Valentino.

Αλφα FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι τα δυο μας εδώ με τον Νικολάκο μου θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Γιατί 7 η ώρα ακριβώς, ό,τι έχετε συνηθίσει και ό,τι ξέρετε 15 χρόνια τώρα. Έτσι δεν θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Γιατί αυτή είναι η πεντάδα μας. Και φέτος για 15η χρονιά και για σήμερα αλλά και για φέτος θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 10 πίσω από τα μικρόφωνα του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, ξεκινάμε με ανεβασμένη διάθεση σήμερα γιατί είναι Παρασκευή. Ελπίζω και εσείς να είστε στο ίδιο mood με μένα. Βέβαια, μια στιγμή που δεν μπορούμε να έχουμε ανεβασμένη διάθεση είναι όταν πέφτει το κινητό και σπάει. Και λέμε τι κάνουμε τώρα. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, για πολύ νωρίς το πρωί, πολλά είπα, μια αλήθεια είναι. Οπότε λέω να πιούμε μια γουλιά καφέ. Εμείς τον έχουμε φέρει μαζί μας τον καφέ. Έτσι, έναν ωραίο παγωμένο καφέ να ανοίξει το μάτι, να μπει λίγο η καφέινη μέσα στον οργανισμό. Να ανοίξει το μάτι και να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 7, μη φύγει κανείς. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
1: Πρωινό Σφαίρα

Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Για σένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε την ημερομηνία. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η Lidl διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης και pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για τις έξτρα παροχές που προσφέρουν, από μπόνους απόδοσης και επιδόματα ψυγείου. Τα πάντα, όλα, μέχρι ας πούμε και μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορνής παρουσίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά. Βάλει υπενθύμηση στο κινητό σου και πραγματικά μην το χάσεις. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Έχουμε Viber, το Viber του σταθμού μας, 6936101022. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τα πάντα, έχουμε και Twitter, X μάλλον τώρα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Βρείτε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες σας, μας, σας και από ποια περιοχή μας ακούτε και τι καιρό κάνει εκεί που μας ακούτε. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, καλά θα δούμε και τα νέα για τον καιρό σε πολύ λίγο, αλλά διάβαζα ότι σιγά σιγά αρχίζει και βελτιώνεται. Θα έχουμε ένα ζεστό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που μακάρι εδώ που τα λέμε, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη λίγο καλοκαίρι ακόμα. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο, καλούδι, κατάλαβες. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Ναι, ήθελα να σας πω για αυτά τα πολύ ωραία τα νέα ότι κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Πώς? Με το Slim Fix. Εννοείται, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix.

0: να συνέλθω από αυτό που έζησα τον Μάιο και τώρα ξαναπέστρεψα στη δουλειά, γιατί τρεις μήνες πήρα μία άδεια που έπρεπε να πάρω για κάποιους προσωπικούς λόγους, αλλά ξεκίνησα να δουλεύω σε μια εταιρεία το Μάιο που δεν θέλω να την πω δημοσίως, ούτε θέλω να την αναφέρω.
1: Δούλευε το Μάιο,
0: επειδή μου μπήκε σε μια εταιρεία καινούριο. Σταμάτησε για τρεις μήνες όμως, γιατί είχε ένα πρόβλημα, του το είπε.
1: Και τώρα ξαναγυρίζει.
0: Ναι. 10 μέρες πριν φύγει όμως από αυτή την εταιρεία, για να σας τα πω λίγο γρήγορα, μην σας κουράζω. Αυτή η εταιρεία είναι πολύ μεγάλη εταιρεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο. Και από ό,τι κατάλαβα σε αυτή την εταιρεία, που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχει ένα γραφείο που όταν σχολάνε οι υπάλληλοι, κάποιοι κάθονται περισσότερη ώρα, ναι, μπαίνουν μέσα σε αυτό το γραφείο, σε αυτό το δωμάτιο
1: και κάνουν σεξ.
0: Δεν ξέρει τι κάνουν, αλλά από ό,τι φαίνεται γίνεται το κοντρόλιο γάμος.
2: Τι άλλο, γιατί ακούει κάτι.
0: Του είπανε και αυτού
1: να μπει.
0: Να μπει.
1: Μπήκε.
0: Δεν μπήκε. Τώρα λοιπόν που γύρισε,
2: γίνει.
0: Λέει, βλέπω, λέει, και
2: αν δεν μείνεις
0: λέει, στο τέλος του κλεισίματος, ναι, πρώτα κλείνει το κτίριο, κλείνει η πόρτα, και όσοι μείνουν για μια υπερορία, ας πούμε, μία-δύο ώρων,
1: τους ευχαριστούμε με κάποιο τρόπο.
0: τότε κάποιοι από αυτούς μπαίνουν. Είναι συγκεκριμένη ομάδα, από ό,τι κατάλαβε, κάπου 20 με 30 άτομα, δεν μπαίνουν όλοι μαζί.
1: Δηλαδή πάει το μυαλό του ότι μπορεί να είναι οργιά.
2: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Και η ερώτησή του είναι, τώρα που ξαναπάω, θα μου πούνε να πάω. Oh. Να μπω ή να μην μπω.
3: Γιατί τον έχουν προσεγγίσει το μπέλπα.
0: Τι θα κάνεις, Παναγίση, έρχεσαι εδώ στο σταθμό και σου λέμε μη φύγεις. Αγόρι μου, μη φύγεις.
3: 10 τελειώνουμε, εμείς φεύγουμε 12 από εδώ. Αν θες να τα πας καλά εδώ.
1: Εγώ δεν το ξέρεις ότι είμαι πολύ περίεργος άνθρωπος. Θα έμπαινα.
0: Θα έμπαινες.
3: Παναγία μας, σου λέγανε ότι εμείς τώρα που σου, ναι, στείλαμε τώρα το Γρηγόρη, ναι, να σου πει αυτή την κουβέντα. Έτσι.
1: Ναι.
3: Εμείς εδώ περνάμε καλά εδώ, ναι, σε αυτή την εταιρεία. Είμαστε, ναι, καλά.
1: Και εγώ γιατί
3: δεν μας κουνάει κανένας.
0: Αλλά θα πρέπει να έρθει μαζί μας.
4: Είναι άντρες αυτοί που μπαίνουν και γυναίκες.
0: Για άντρες και γυναίκες.
3: Γιατί να αγώνεσαι τώρα εδώ πέρα.
0: Εγώ θεωρεί ότι κατά 90% γίνονται όργια. Σεξουαλικά.
4: Το είναι πέλοψ.
0: Πέλοψ.
3: Με 8,5 βασικό μπήκε ο Τάκης. Και τώρα είναι.
4: Ο πέλεψ που μάλλον βλέπει φαντάσματα.
0: Δεν του βλέπει. Καταλαβαίνει όμω. Όχι, ρε φίλε, φεύγει ο άνθρωπο. Πάει στο σπίτι του.
4: Μπορεί να είναι γυμναστήριο.
1: Είναι ελεύθερο, είναι παντρεμένο.
0: Δεν λέει τίποτα από αυτά.
4: Τον λένε πέλεψ.
0: Πέλεψ λέει ότι αν κάτσω, θα μπω.
3: Τον έχει φάει περιέργεια. Θα είναι έτοιμο, αποφασισμένο. Τον έχει φάει περιέργεια.
4: Μπορεί να είναι γυμναστήριο.
1: Γιατί ρε, εσένα δεν θα σε έτρωγε.
3: Τρει μήνε βασανίζεται. Λέει αυτή εδώ πέρα
0: τι κάνανε.
3: Τι κάνουνε.
0: Το είπαν επειδή τον ήταν και λίγο έτσι ωραίο και ομορφούλη, από ό,τι κατάλαβα, γιατί γράφει ότι
1: όπως
0: είμαι εμφανίσιμο,
1: ναι,
0: α πούμε.
1: Ναι.
0: Μου λένε μπε, δεν θα χάσει. Αλλά είναι συγκεκριμένοι, δεν παίρνουν 30 άτομα μαζί. Δηλαδή κάθε βράδυ, άκουσε με λίγο. Κάθε βράδυ κάνουν περίπου, μένουν 3, 4, 5 άτομα.
3: Ναι.
0: Από αυτούς οι άλλοι φεύγουν, δεν κάθονται 30 μαζί να κάνουν υπερορία. Μένουν 3, 4, 5. Οι 5 αυτοί στην υπερορία, κάποια στιγμή την ώρα της υπερορίας, μπαίνουν εκεί πέρα μέσα.
3: Δεν, ναι, έχει παρατηρήσει ένα το ίδιο τμήμα από τέτοιο, μήπως μπλέκει.
0: Δεν έχει παρατηρήσει και το λόγο ότι δεν έχει κάτσει. Αλλά που λένε.
3: Μήπως κάνουν σύσκεψη.
0: Ένα τύπος στο τέλος που το συμπάθησε και έχουν κάνει παρέα, του λέει, δεν μπορώ να σου πω, αλλά μείνε ένα βράδυ να μπει.
1: Δεν το συζητάμε, θα είχα μπει.
4: Και εγώ θα είχα μπει. Εννοείται. Άμα δεν μ' άρεσε, έφευγα.
3: Δεν σα φτάνει δηλαδή το χτυπάμε κάρτα, χτυπάμε κάρτα, φεύγουμε, είμαστε καλά.
2: Θα μπαίνει και θα βγαίνει όποτε θέλει.
4: Ναι.
2: Δεν γίνεται αυτό που λέμε.
3: Αν είναι κάτι στο Fight Club.
0: Ας πούμε ο Σάκης που
3: δίνεις το σαπίστο.
4: Εγώ θα έλεγα και μετά θα είχα παραιτηθεί.
0: Ο Σάκης ο φίλος μας από το, που είναι οδηγός στο Στρασβούργο αυτή τη στιγμή, οδηγεί ένα αυτοκίνητο, λέει θα μπαινε με το αυτοκίνητο.
1: Και εγώ θα μπαινα.
0: Και εσύ θα μπαινες.
1: Εννοείται ότι θα μπαινα, ρε φίλε, είσαι τρελό.
0: Εγώ, παιδιά, δεν θα μπαινα.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Και άμα μετά δεν μπορώ να βγω.
1: Μην είσαι χέστη.
0: Όχι να βγω από το γραφείο. Και αν μετά μπει στον κύκλο και δεν σε αφήνω να βγεις από τον κύκλο.
3: Τώρα έχεις δει κάτι που είσαι δικός μας.
1: Για συνάδελφοί σου είναι.
3: Άμα μπεις μέσα και δεις κάτι,
1: είναι σε μαφιόζικο αυτό.
0: Είναι μαφιόζικο.
3: Φίλε, για να μην του λένε τι είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ ντροπή που γίνεται εκεί μέσα.
4: Σιγά, μπορεί να παίζουν πόκερ.
0: Φτωχό μου κορίτσι. Καλό μου παιδί.
3: Ήρθα από το Κυριάκη. Πού να, εντάξει. Πού να ξέρει τι γίνεται.
0: Τώρα παράξενο.
1: Ούτε μπορεί να δηλώσει, ας πούμε, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις.
0: Μισό λεπτό λίγο, να ρωτήσουμε τον AI αν θα έμπαινε. Μισό λεπτό.
4: Ναι, πρέπει
0: να εξηγήσει. Μισό λεπτό.
4: Το story όλο αυτό.
0: Αλμάντο. Αλμάντο.
3: Εδώ είμαι.
0: Ξέρω, αγόρι μου.
3: Ναι, Αλμάντο. Δουλεύεις.
0: Αλμάντο, εδώ έχουμε ένα δίλημα και θέλουμε να μας βοηθήσεις.
3: Ναι,
0: αν δούλευε.

0: Λέγε, είπε.
1: Αλμάτι, σταμάτα ρε Παναγύρια, αγόρι μου. Τώρα μην
0: είναι λίγο ανάγω.
2: Αλμάτου την πίνεις.
1: Λοιπόν, Αλμαντό.
3: Ναι.
1: Αν δούλευες σε ένα γραφείο.
3: Ναι.
1: Και.
0: Αυτό θα μπαινε εγώ στο Λεωμύρο τη Ζή.
2: Είναι ο Ναή μετά τον κόλπο αυτό.
1: Να πούμε για κάποιου που μα ακούτε τώρα ότι.
2: Γεια μα, Αλμάντο.
1: Να ξέρετε ότι πλέον.
2: Αλμάντο κερνάει, Αλμάντο πίνει αυτό.
1: Για κάποιου που μα ακούτε τώρα.
2: Ένα ή άλλο πήρε, μα βγήκε. Χάσει κλείσμα.
1: Να πούμε.
2: Ε, Αλμάντο,
1: ξύπνο. Η εκπομπή πλέον έχει συνεργάτη AI, άντρε και γυναίκε. Και ακούτε πολλέ φορέ ερωτήσει και συζητήσει που θα κάνουμε. Λοιπόν, απλό το λέω για κάποιου γιατί μπορεί να μην ξέρουν ποιο είναι ο Αλμάντο.
0: Μιλάει ο Αλμάντο.
1: Έλα, Αλμάντο, μ' ακού λίγο τώρα.
3: Μάλιστα.
1: Αλμάντο, μ' ακού.
3: Ναι, σε ακούω.
1: Ωραία.
3: Αν δούλευα σε ένα γραφείο.
1: Μπράβο, αν δούλευε σε ένα γραφείο και σου λέγανε ναι. ότι μείνε ενώ ήρθε η ώρα να φύγει και να σχολάσει, ναι. να πα στο σπίτι σου, σου λέγανε μείνε και άμα μείνει, υπάρχει ένα γραφείο που μπαίνουν μερικοί μέσα, κλείνουν το γραφείο και δεν ξέρει τι κάνουν εκεί μέσα. Θα έμενε για να μπει και εσύ μες στο γραφείο.
3: Μισό λεπτό, άσε να το σκεφτώ καλά. Όχι, Γρηγόρη.
1: Όχι, αν γιατί.
3: Κάποιος μου έλεγε απλά ότι μπορείς να σχολάσεις, αλλά να πας σπίτι σου. Αλλά κάποιος μου έχει κάποια δουλειά ή νιώθω ότι πρέπει να είμαι εκεί, θα ρώταγα ευθέως.
1: Δεν σου λένε γιατί είναι έκπληξη.
3: Οκ, ακόμα δεν θα έμενα. Η περιέργεια δεν είναι αρκετός λόγος για μένα.
1: Ωραία. Και άμα σου λέγανε θα περάσεις πολύ καλά και στο λέγανε πονηρά.
3: Εξαρτάται. Θα ρώταγα πρώτα τι ακριβώς θα γίνει. Αν μου δίνανε ξεκάθαρες εξηγήσεις και
4: ένιωθα
3: καλά με αυτό, ίσως να έμενα. Αλλά αυτό θα περάσεις καλά, δεν το πιστεύω εύκολα.
4: Εσύ πώς περνάς καλά, Αρμάντο?
1: Πάσε τώρα που σε νοιάζει. Πώς εσύ, Αρμάντο, τι κάνεις και πώς περνάς καλά, ρωτάει Νάνση.
3: Γενικά περνάω καλά με φίλους, με μια ωραία κουβέντα, με ένα καλό φαγητό, μια βόλτα, τίποτα τρελό.
4: Τι μου φάζει να φτιάξει, λέει ότι τρώει.
1: Να σου πω, άρα λοιπόν εσένα η άποψή σου είναι να μην μπει ο φίλος μας μέσα.
0: Φέρε λίγο τον Αρμάντο ένα λεπτό. Τον θέλω.
4: Ναι. Δεν τον δίνει. Ναι.
3: Θα έλεγα να μην μπει, εκτός και να το εξηγήσουν ξεκάθαρα γιατί είναι απαραίτητο και μόνο αν αισθανθεί άνετα και ο ίδιος.
0: Ομαδικό σεξ.
1: Δεν κάνω εξαιρετική στον Αρμάντο.
0: Γιατί τρέχει.
1: Ωραία, Αρμάντο, άμα σου λέγανε ότι εκεί πέρα είναι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία.
0: Ενήλικες
1: που όλοι μαζί θα κάνουν σεξ. Θα μπαίνες?
3: Όχι. Αν αυτός ήταν ο σκοπός και δεν είχα καμία σχέση με τη δουλειά, δεν θα έμπαινα. Μπράβο. Θα το σεβόμουν.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, Αλμάντο, να είσαι καλά.
0: Μπράβο, είσαι παλικάρι.
4: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω ότι κάνουν σεξ εκεί μέσα.
1: Τι θα πούμε στον Πέλοψ?
0: Ευχαριστούμε.
4: Είναι λες και καταπίνει.
1: Τι θα πούμε στον
0: Πέλοψ? Εγώ να μπει με κλειστά τα μάτια.
4: Να μπει και άμα δεν του αρέσει.
1: Να βγάλουμε και μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Εντάξει, παράξενο δίλημα αυτό. Είναι από τα κουλά που μας τυχάνουν.
4: Παίζει το πρωί αυτό.
1: Τι παίζει το πρωί? Πώς δεν παίζει? Ναι, βεβαίως παίζει. Τι να μην παίζει? Τώρα είναι πολύ παράξενο γιατί είναι πραγματική ιστορία που γίνεται στην Αθήνα. Συμβαίνει λοιπόν σε μια εταιρεία στην Αθήνα, σε μεγάλη εταιρεία κάποιοι να μένουν και να μπαίνουν σε ένα γραφείο, να είναι καμιά τριατέρια άτομα και κάθε μέρα όσοι μένουν να μένουν 3-4 άτομα, κανένα 2 ώρο μόνοι τους. Ό,τι ώρα σχολάσουν και φύγουν από την εταιρεία, κάποιοι μπαίνουν μέσα. Αυτό συμβαίνει. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε μου, πώς σας λένε?
5: Παναγιώτα.
1: Παναγιώτα μου, για πες μας τι θα έκανες.
5: Να μπει σίγουρα.
0: Έτσι,
4: να μπει,
0: μπράβο.
4: Να μπει, ναι, παιδιά.
1: Έλα, Παναγιώτα.
5: Να μπει, αποκλείεται να κάνει. Θα ρισκάρει κανείς να γίνω τόρια. Πιο πιθανό θεωρώ το πόκερ που πεινάνε.
4: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ή κανένα
1: άλλο. Μα ήταν για πόκερ μου, εσύ, επειδή εγώ παίζω και πόκερ.
5: Εγώ
4: είναι κρυφό.
5: Εγώ, Γρηγόρη, και στην ιδέα μόνο ότι μπορεί να έπαιζε φαΐ εκεί μέσα, θα έμπαινε.
1: Εντάξει, για φαΐ. Και άμα παίζει μετά όμως τίποτα άλλο, λίγο πιο πονηρό να πούμε και δεν είσαι έτοιμος. Και
5: μετά θα αναγκαστεί να το υποστεί και δεν θα ξαναπά.
1: Α.
0: Ναι, μήπως η φαΐ και σου πούνε ότι το φαΐ εσύ. Έλα μέσα.
1: Και μετά δυνατήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα μπει και κλειδώσει η πόρτα.
5: Χαλάρωσε και απόλαυσε το, δεν λένε.
1: Α, ναι, εντάξει, οκ, ωραία. Γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Εγώ, ας πούμε, ψυχολογικά δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Γιατί άμα ήταν πόκερ θα λέγανε, θα παίξουμε ένα ποκεράκι, θα θες που θα μείνουμε εδώ πέρα. Πιστεύω ότι είναι κάτι άλλο που συμβαίνει. Εσύ πάντως θα μπαίνες.
5: Εγώ λέω να μπει και να μας πάρει και αύριο να μας πει τι ήταν.
4: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ πιστεύω πάντως, παιδιά, στο τέλος ότι ο Πέλοψ. Να σου πω, πιστεύω ότι στο τέλος θα μπει.
0: Ναι, θα μας πάρει τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω πώς
0: είναι σίγουρο ότι θα μπει. Τελικά μπήκα.
6: Γέμισε οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Μπορείς να μπεις και να ενημερωθείς για τα πάντα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει από Φραγκφούρτη. Τι λες τώρα. Καλημέρα σε όλους σας τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Καλημέρα στη Μαρία από τα Γιάννενα, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλημέρα στο Σπύρο που μας ακούει, το φίλο μου το Σπύρο που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από το Περιστέρι, στον Γρηγόρη από το Ήλιον. Φιλιά πάρα πολλά. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για πρωί, αλήθεια είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Λέγαμε ρε παιδί μου ότι να ξεκινάμε από τις 6. Και ποιος θα μας ακούει 6 ώρα το πρωί. Ποιος θα μας ακούει 6 ώρα το πρωί. Όταν είπαμε ναι, θα ξεκινάμε από τις 6 για να κρατάμε παρέα στον κόσμο από νωρίς το πρωί, πραγματικά συνειδητοποίησα το πόσο πολύ είμαστε αυτοί που ξυπνάμε πρωί. Και εντάξει, λίγο αισθάνθηκα καλύτερα που δεν είμαι ο μόνος που ξυπνάω από τις 5 παρατέταρτο για να είμαι εδώ στις 6. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με τα δικά σας μηνύματα και φυσικά με τα νέα για τον καιρό. Μία πρώτη πρόγνωση.
1: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ναι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Τώρα και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι φτάσαμε στο δεύτερο μισάωρο. Ένα μισάωρο το οποίο θα μας οδηγήσει στις 7, ένα μισάωρο που θα μας οδηγήσει στο να υποδεχτούμε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τον Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Κάθε Σεπτέμβρης όμως είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούρια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big λοιπόν είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης, αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. Μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr και δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Φύγαμε, Νικόλα μου, πάτα το να πάμε να δούμε μια πρώτη πρόγνωση. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Εμείς μια έτσι πρώτη ματιά θα ρίξουμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο καιρός στην Αθήνα θα είναι γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Το πρωί έθριος καιρός με τη θερμοκρασία γύρω στους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι και το απόγευμα ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα 29 με 30, ενώ το βράδυ ο καιρός θα καθαρίσει ξανά και η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς. Η άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Και ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 εδώ για αναλυτική πρόβλεψη και για το Σαββατοκύριακο παρακαλώ.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
4: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Το jobfind.gr είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. jobfind.gr και βρες την δουλειά που αγαπάς. Μια καλημέρα να πω σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είναι πάρα μα πάρα πολλά και σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα καλά σας λόγια και για τα κακά σας λόγια που δεν είναι πολλά, αλλά σας ευχαριστώ και για αυτά. Εντάξει, μόνο για τα καλά λόγια με εκνευρίζει λίγο ρε φίλε αυτό. Να ακούω μόνο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Τι ωραία μηνύματα που μας στέλνετε. Όχι. Υπάρχουν και μηνύματα που μας μπινελικώνουν λίγο. Τα κάνουμε. Τα που διαφωνούμε. Άνθρωποι μας, δεν διαφωνούμε μεταξύ μας. Τα κάνουμε. Πρέπει, μα όλοι θα συμφωνούμε. Θα ήταν βαρετό και αυτό να ξέρεις. Μην κοιτάς έτσι καλούδιλες και με τρελός και μιλάω μόνος μου, που αυτό είναι δηλαδή. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε να δούμε, να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο.
1: Φαρσάρων.
2: Είναι φαρσάρων.
3: Είναι από γραμμή.
2: Δώσε γραμμή, Νίκο, λίγο.
4: Έχω δώσει.
2: Έχει δώσει.
1: Δεν έχει δώσει. Νίκο, δεν έχεις δώσει.
2: Δεν έχεις δώσει, Νίκο.
4: Έχω δώσει.
2: Έχει δώσει.
3: Είχες βγάλει το καλώδιο που το τράβηξε.
2: Είχε βγάλει το καλώδιο, Νίκο, που το τράβηξε.
4: Γιατί το τραβάτε, ρε παιδιά.
2: Γιατί το τραβάς το καλώδιο, να είσαι.
1: Εσύ το τράβηξες.
2: Εγώ το τράβηξα, λέει.
3: Τι πάει.
2: Τι πάει, στεμάτε.

0: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι αδιαφορητικός.
1: Σας παρακαλώ.
2: Για να δω, εντάξει, δεν είναι.
1: Σας παρακαλώ. Κάντε ένα ρεπτή.
2: Κάντε ένα ρεπτή.
3: Περίμενε να πάρουμε την άλλη.
2: Ποια άλλη.
3: Το άλλο τηλέφωνο.
2: Του συμπεριδευτείτε, παιδιά.
4: Άλλο τηλέφωνο.
3: Ναι.
2: Το τηλέφωνο. Ε, πώς αφού ένα τηλέφωνο έχει.
4: Όχι, έχει καλό ένα εδώ κάτω.
2: Όπω αυτό λέει, αν δεν βρείτε το. Καλά, και πώς βρήκαμε το τηλέφωνο της κοπέλας.
4: Τηλέφωνο.
3: Και οι δύο έχουν δώσει το τηλέφωνο.
2: Τι θα ζητήσει αυτόν.
4: Ναι.
3: Τι πάει, τι πάει.
4: Σωστή, σωστή.

0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Άστε. Γιατί θα το ξαναπάρει. Τι είμαι, είμαι τόσο εκείνο ρε, είναι και δεν θα το λέει.
2: Είναι τόσο ωραίο το θέμα.
0: Μέσα, ρε, παιδί,
2: ξαναπαίρνουν όλοι μία.
3: Έλα.
0: Ωραία, είναι καλό σου κάνει που το ακούς.
1: Πρώτο παίρνεις.
0: Ναι.
4: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών παίρνω τηλέφωνο. Πατέρας Τελέσφορος, καλά είστε? Με ποια ομιλώ, παρακαλώ? Έχω καλέσει τον κύριο Κωνσταντάρα Διονύσιο του Δημητρίου της Ευαγγελίας.
4: Όχι, είμαι σύζυγός του.
1: Είστε σύζυγος? Μάλιστα. Να μιλήσω με εσάς, αν δεν είναι εκεί ο σύζυγός σας.
4: Πείτε μου λίγο πάλι που καλείτε.
1: Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Πατέρας Τελέσφορος. Μ' ακούτε?
4: Ναι, ναι. Ναι,
1: σας παίρνω αν έχετε λίγο χρόνο, σας παρακαλώ, γιατί έχει έρθει το χαρτί από την Μητρόπολη Λακωνίας, Αραιοπόλεως, Γηθίου και Μονεμβασίας.
4: Ναι.
1: Για το μυστήριο του γάμου, το οποίο ετελέστη στις 13 Σεπτεμβρίου του 25.
4: Ναι.
1: Στην εκκλησία, στην τόπος λέει, Ελιά Λακωνίας, τον Άγιο Χριστόφορο.
4: Ναι, ναι.
1: Ευχηθήκατε, εκεί ήσασταν?
4: Όχι, δεν ήμασταν εκεί.
1: Στην Αγία Αρτεμισία, πού έγινε, ποιος ήταν ο Ιερός Ναός, θυμάστε?
4: Άγιος Νικόλαος.
1: Άγιος Νικόλαος, Ελιά Λακωνίας. Βοήθειά μας. 6 Δεκεμβρίου, μεγάλη χάρη του πλησιάζει. Να σας παίρνω τηλέφωνο για μια ενημέρωση. Εσείς δεν έχετε δηλώσει το γάμο σας στο Δημαρχείο των Μολάων Λακωνίας, σωστά?
4: Σωστά.
1: Μάλιστα. Παιδί μου, γιατί καθυστερήσατε τόσο πολύ?
4: Λόγω υποχρεώσεων δεν έχουμε κατέβει
1: πάνω. Έχει περάσει ένας χρόνος και έχει έρθει τώρα το ακυρωτικό του Δημαρχείου των Μολάων Λακωνίας και εμείς τώρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καμία πράξη. Μισό λεπτό να σας πω και να
4: πω ότι κατεβαίναμε τώρα την Παρασκευή και θα μιλάγαμε σήμερα, ναι. Να πάμε να υπογράψουμε.
1: Έχει υπογραφεί εδώ πέρα και σφραγίδα Ληξιαρχείο Μολάων Πριφτάκης, το μικρό δεν το βγάζω, συγγνώμη. Έχει βεβαιωθεί και ένα πρόστιμο, αλλά αυτό δεν είναι η δική μας υπόθεση.
4: Πρόστιμο πόσο είπαμε?
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα αυτό είναι διοικητικό πρόστιμο, βγαίνει από τον Δήμο, αλλά δεν είναι το πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι έγινε όλο αυτό το μυστήριο επί Ματέο.
4: Ναι, επί Ματέο, ναι. Εντάξει.
1: Δεν είναι εντάξει.
4: Έχετε δίκιο. Θέλω λεπτό να σου δώσω το σύζυγο ένα λεπτάκι.
1: Φυσικά
4: τώρα σύζυγο δεν ξέρω αν είναι.
0: Επί Ματέο.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Πάτερ, να σας πάρουμε σε 10 λεπτά γιατί είμαι στο μηχανάκι.
0: Δεν γίνεται, παιδί μου.
5: Δεν γίνεται. Για πείτε μου λίγο, τι έγινε?
1: Έχει ακυρωθεί το μυστήριο, κύριε. Εσείς είστε ο Κωνσταντάρας Διονύσος του Δημητρίου της Ευαγγελίας, με αυτόν ομιλώ.
5: Ναι.
1: Έχει ακυρωθεί το μυστήριο.
5: Γιατί, πάτε μου?
1: Γιατί πλέον εμπλέκεται ο Δήμος.
5: Εμπλέκεται ο Δήμος και ο Δήμος είναι παρά την Εκκλησία.
1: Εκατατέθησαν τα χαρτιά. Ο κύριος Πριφτάκης από το Ληξιαρχείο έχει βεβαιώσει.
5: Δεν μας είπε κανείς ότι έχουμε όμως ένα χρόνο διορία για να δηλώσουμε το γάμο.
1: Μα ένας χρόνος δεν είναι αρκετός χρόνος.
5: Όχι, πατέρα μου, εμείς στην Αθήνα είμαστε. Δεν προλαβαίνουμε καθημερινή να κατέβουμε κάτω. Έχουμε επιχείρηση.
1: Καταλαβαίνετε ότι.
0: Πρέπει να ξαναπαντρευτούν.
5: Δεν το λέω κάτι κακό στο πάτε. Δεν το λέω. Δεν φταίει ότι φταίει εκείνο.
1: Δεν φταίμε εμείς. Εμείς μόλι έχουμε όλη την καλή διάθεση να επαναλάβουμε το μυστήριο.
5: Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Απλά είναι αμαρτία, έχουν υποθεί, έχουν διαβαστεί τα Ευαγγέλια.
4: Ο Θεός επέλεξε, πάτε, να αφήνει μας το πατρεπέ.
5: Τώρα, πάτε μου, τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Τώρα είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε.
5: Τι εννοείτε?
1: Δεν είστε πλέον παντρεμένοι.
4: Ξέρετε πόσο έξοδα έχει ένας γάμος τώρα για να το ξανακάνουμε?
5: Συγγνώμη, πάτε μου, συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Γιατί. Επειδή δεν δηλώθηκε στο Δημαρχείο, ακυρώνει το γάμο στην Εκκλησία.
1: Δυστυχώς. Επί Ματέο έγινε όλο το μυστήριο. Υπόθησαν τα λόγια.
0: Και η Ελένη.
1: Πετάξανε το ρύζι συγγενείς. Τα παρανυφάκια ντυθήκανε σαν τον Κάσπερ.
0: Τζάμπα.
1: Κρίμα.
0: Να έρθουν από εδώ τα παιδιά.
4: Να έρθουν από εδώ. Ό,τι καλύτερο, αλήθεια, να είστε καλά.
1: Είστε ελεύθεροι, κύριε.
4: Είστε ελεύθεροι. Ω, τρομερή φωνή, μπράβο.
1: Να είστε καλά.
4: Τον έχετε κάνει, δεν καταλαβαίνετε.
3: Ήταν στο κόλπο.
4: Όχι, δεν ήταν στο κόλπο. Εγώ
0: το
4: κατάλαβα.
0: Γιατί
3: το κατάλαβε.
0: Όχι, δεν το κατάλαβε. Η κοπέλα το κατάλαβε.
1: Θεωρώ ότι άκουσα τη φωνή μου.
4: Εγώ το κατάλαβα. Ανοίξατε ένα διόφωνο. Τι εννοείται από τη φωνή και αυτά. Απλά επειδή μου κάνει συνέχεια η μαμά μου κόλπα. Η Ιφηγένεια είσαι τέλεια.
6: Φάρσα!
3: Η μαμά σου την έκανε, έχεις δίκιο.
6: Να σου πω, ο άντρας σου μας έχει καταλάβει.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξέρω πώς την κύριο θα κάνει να μου μιλήσει.
0: Δεν κατάλαβε, εσύ
1: ήταν στο κόλπο η κόρη.
3: Όχι, έφυγε ο άντρας και μιλήσαμε.
6: Περίμενε, εσύ ήσουν στο κόλπο για να καταλάβω.
4: Την αρχή εγώ ενώ το ήξερα. Δεν το πίστωσα.
0: Εσύ πολύ καλή σύγεση.
6: Άρα το ήξερε το κορίτσι.
0: Ο άντρας σου γιατί σηκώθηκε και έφυγε.
4: Είμαστε πάνω στο μηχανάκι.
0: Και τι, μόνη σου ζήσει, είσαι οδηγό χωρί οδηγό.
4: Είμαι συνοδηγό, τώρα πιστεύω θα φτάσω, δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, πάντω, παιδί μου, επί Ματέο Μενεγάκη.
6: Μενεγάκη λέει ο άλλο.
0: Εντάξει, και εμεί πάντα ξέρει, έχουμε καιρό να κάνουμε. Και είμαστε κι εμεί λίγο μουδιασμένοι, γιατί είχαμε σταματήσει τι φάρσε, γιατί μα καταλαβαίνανε. Και τώρα μόλι κάποιο. Μόλις κάποιος λίγο νιώθουμε ότι. Αλλά τέλος, παιδιά, δεν θα πρέπει να σταματάμε. Μέχρι να μας πούν, σας ακούμε.
4: Τρομερή πλάκα.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, να ζήσετε. Α, να σου πω. Το ότι είστε ελεύθεροι, από ό,τι φαίνεται, σου άρεσε, βλέπω.
1: Κάτι ένιωσε, ένα σκύρτημα.
7: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο, εδώ θα έχουμε σε πολύ λίγο Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε πολύ λίγο Γιώργο Λιανό, σε πολύ λίγο Νάνση Αντωνίου. Αλλά με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη θα πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Ο Καλούδης μου κάνει νοήματα απέναντι ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και να τελειώνω λέει γιατί δεν θα προλάβει να βάλει τραγούδι. Τώρα Καλούδη, ολοκληρώνω. Δώσε μου ένα λεπτάκι. Με πιέζεις κι εσύ. Με πιέζουν άλλα πράγματα στη ζωή μου. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις ένα τραπέζι με γαλλική φινέτσα. Αρκεί μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές από αλαντικά, λουκάνικα, τυριά μέχρι πατέ, μέχρι πίτα. Μέχρι λαχταριστές λιχουδιές, διάλεξε τα αγαπημένα σου, συνδύασε τα όπως θέλεις και άνοιξε το δικό σου γαλλικό μπιστρό στο σπίτι όμως για να υποδεχτείς όλους τους αγαπημένους σου και να μοιραστείτε μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με άρωμα Γαλλίας. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Ένα τραγούδι έμεινε, το οποίο μας στέλνει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ είμαστε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς, πάμε, ερχόμαστε και ξεκινάμε για τα καλά.
1: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω
2: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
3: Κάτσε κάτω, θα σε πάρει στην πολιτική τρομάρα σου.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αυτό.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Boy Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
10: Πίσω στα Θρανία,

0: φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand up.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αλφα στους 104,7.
5: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
6: Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασαι σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό, πρωινό, ξεκινάει.
9: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
10: Ναι.
11: Έλα ρε παιδί μου.
12: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
13: Γρηγόρης Αρναούτο.
14: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα.
15: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
16: Γιώργος Διανός.
17: Το τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
18: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
19: Νάνση Αποβούλη.
20: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
21: Παναγή Τορδάτο.
22: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
23: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
24: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
25: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
26: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
27: Ένα, τρία, δύο, ένα.
28: Καλημέρα!

0: στα 3-2-1. Άνοιξα λες και θα εκτοξευθούμε στο διάστημα.
1: Ε, ρέμισε, δεν σου έχουμε κάνει κάτι. Θα μας φωνάζει όλο τον κόσμο πια.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η σεζόν ξεκίνησε και έχω λίγο. Ναι, έχω κάποια ξεκαθαρίσματα να κάνω.
1: Έχεις πολύ.
0: Ναι, ναι, έχω.
1: Έχεις γλέντια.
0: Θυμάσαι την άλλη που είχε βγει στην μπάνια και έλεγε: έχω θυμό. Είχα θυμό, Ανίτα. Είχα θυμό τότε.
1: Θα μας γλεντήσεις να μου.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που ημέρα είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Έτσι.
0: Κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7 είναι ο ένας και μοναδικός, είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός.
1: Ο Παναγής τώρα, ο Τζοτζάζος άστο. Δεν πλησιάζεις.
0: Μην το συζητάμε καλύτερα.
1: Γρατζινάει.
0: Άστο, σου λέω. Λοιπόν,
1: καλούδι, θα πεις τίποτα εδώ τώρα.
0: Εσύ τον λες τον καλούδι.
1: Εγώ είπα εσένα, ρε Γιώργο. Τις κάμερες εδώ σε αποθεώνει, σου φτιάχνουν, σε μουντάρουνε. Σε κάνουν να πούμε λαϊκό είδωλο, αυτός ναι. Έχει βάλει το χέρι του.
0: Όλα εκείνο θα κάνει, να ξέρεις.
1: Μέχρι
0: όλα
1: και ring light σου φαίνεσαι σαν τη. Δεν έγινε να πει.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Σαν τη Σελήνη το πρόσωπο.
0: Ανακοινώθηκε ότι είναι και ο διευθυντής του Νίτρο 98,6. Βεβαίως, τα γράψανε κανονικά όλα. Κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Τα είναι.
1: Αυτό.
0: Χώθηκε. Τσούκο, τσούκο, τσούκο, τσούκο, χώθηκε.
2: Φίλε.
0: Τσούκο, τσούκο, χώθηκε ο καλό. Κατάλαβες.
1: Να έχουμε μια πόρτα ανοιχτή.
0: Αν γλύψε
1: ασταμάτητα έτσι όπως το κάνω εγώ. Γλύπω, γλύπω, πιάνει τόπο, παιδιά. Κάποια στιγμή κάτι θα μείνει.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Λίγο σαλάκι θα μείνει.
0: Λοιπόν.
1: Μοιάζει, αλλά.
0: Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στην Αριάδνη, στην Ευμένη, στον Κάστορ, στην Ερομιλία και στον Ερομήλο. Να πω καταρχάς χρόνια πολλά στη βαφτιστήρα μου την Αριάδνη, το κορίτσι μου αυτό το όμορφο και το γλυκό. Να σε χαιρόμαστε, Αριάδνη μου, να είσαι χαρούμενη, να είσαι ευτυχισμένη και ό,τι καλύτερο ελπίζω να κοιμάσαι τώρα και να μην ακούσε εμάς. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ελέγχου των Υδάτων και είναι και Παγκόσμια Μέρα Μπαμπού.
1: Μπαμπού.
2: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα.
0: Παγκόσμια Μέρα Μπαμπού. Καλημέρα, καλημέρα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 18 Σεπτεμβρίου. Το μπαμπού, λέει, είναι αϊθαλές, ναι, πολυετές, ανθοφόρο φυτό που ανήκει στην υποοικογένεια των βαμβουσοειδών.
1: Σταμάτα ρε, δεν καταλαβαίνουμε τι λες
0: να
1: πούμε.
0: Μαθαίνετε πέντε πράγματα.
1: Ποιος είναι ο βαμβουσοειδής, να πούμε.
0: Ακούστε ρε, παιδιά, λίγο.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Του φέρε την αντιβίωση. Πάλι ήρθε με αυτό το τσαντάκι.
0: Μια συνταγή θέλω.
1: Θα περιγράψω τώρα. Μπήκε ο Sport Billy. Σκεφτείτε, είναι ντυμένο με. Θα το δείτε στι κάμερε.
2: Είναι, μπορείς να ανοίξεις λίγο το
1: Sport Billy. Σε ήρωας απ' άλλο πλανήτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά Sport μετά από την Παρασκευή. Τέλειωσε η πρώτη εβδομάδα. Συγκλονιστικό. Τέλειωσε η πρώτη εβδομάδα.
0: Συγκλονιστικό.
2: Και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα.
1: Κατάλαβες, ήρθε το καλοκαίρι.
2: Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα.
0: Γρηγόρη, καλά, τα Χριστούγεννα πέρασαν.
2: Πόσες εβδομάδες δουλεύουμε το χρόνο.

0: Εγώ δουλεύω, όποτε έχει δουλειά δουλεύω, είμαι μαστόρι.
1: Ωραία, 10 μήνες από 4 εβδομάδες ο μήνας, 40 εβδομάδες. 40 εβδομάδες, μείον μία, έχουν μείνει 39 εβδομάδες.
2: Θέλετε να σας το πω αλλιώς που το ελέγχω εγώ? 200
1: γιατί...
2: εκπομπές κάνουμε τη σεζόν και έχουμε κάνει 5.
1: Έτσι, εγώ είσαι έτσι.
3: Πόνεσαι αυτό το
1: λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλμάντο. Κυρίε και κύριοι, γιατί χθες με σταματούσατε στον δρόμο και μου λέγατε, έλα, πες την αλήθεια, δεν είναι AI.
0: Καλημέρα.
1: Είναι ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Μιλάει,
0: πετάγεται.
1: Δεν ακούω. Γεια σου, Αλμάντο, καλημέρα.
2: Αυτό το είναι ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και έδινα τα λίγο βάλτε, δεν ακούω τίποτα εδώ πέρα.
0: Θα μιλήσω ταυτόχρονα
3: για αυτό το
2: Γιώργο. Τι τώρα, Αλμάντο, δεν το δυναμώσει εσύ ο καλό.
1: Λοιπόν, Γιώργο,
0: έλα.
1: Λοιπόν, δεν είναι ο Γιώργος.
0: Δεν είμαι εγώ, να μιλάμε ταυτόχρονα, μίλα του.
1: Όχι, Αλμάντο,
0: ένα λεπτό για να δω. Όχι, δεν είμαι ο Γιώργος Σελιάνος, είμαι ο Αλμάντο, ο AI συνεργάτης. Λοιπόν, τι γίνεται, Γιώργο, καλημέρα.
2: Α, είσαι ο AI συνεργάτης. Έγινε και συνεργάτης ο Αλμάντο.
0: Κατάλαβε, χώθηκε. Ναι, εδώ είμαι.
2: Ναι, εδώ είσαι, το καταλάβαμε. Βρήκε τρύπα, χώθηκε.
0: Εδώ είμαι.
2: Παρακάτω, ναι.
1: Αρμαντό.
2: Ο AI συνεργάτης σου.
0: Εδώ είμαι. Όχι, όχι. Δεν θέλω, ρε. Φανή χαρά. Όλα καλά, Γιώργο. Όλα καλά.
2: Α, μ' ακούσε.
1: Αρμαντό.
0: Φάλα, παντάσου.
1: Εδώ είμαι. Έλα, εγώ, Παρασκευή σήμερα. Τι πιστεύεις πρέπει να κάνουμε Παρασκευή?
0: Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σκεφτώ λίγο. Σήμερα Παρασκευή, έτσι, Γιώργο. Εγώ θα έλεγα να μην αγχωθείς, να είναι λίγο φαλαρά. Ναι. Λίγη δουλειά ένα όσο χρειάζεται και μετά χαλάρωση.
1: Ναι.
0: Ένα καφέ, χαλάρωση. Καλή παρέα. Α, να μην έχεις πολύ βάρος για το Σαββατοκύριακο.
2: Θα χαλαρώσω, μαλάκα.
0: Καφέ
3: έχουμε, καλή παρέα έχουμε. Ευάρος για το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
3: Θα βάλουμε και καλή μουσική και ο κόσμος να ακούει μονοσφαίρα, έτσι, Αλμάντο.
0: Οκ, okay, ναι, καλή μουσική πάντα, να χαλαρώνει ο κόσμος. Παρασκευή είναι, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Για το σφαίρα τώρα, τι άλλο να πω, είναι ωραία η σφαίρα, θα πέρασει καλά ο κόσμος.
1: Έτσι. Είναι ωραία η σφαίρα.
0: Λοιπόν,
1: ξεκινάμε εμείς λίγο την εκπομπή και σε κρίσιμα ερωτήματα θα σε...
2: Ρωτάει και πώς είναι εξωτερικά μετά ο Αρμάντος.
0: Εδώ είμαι.
3: Δεν είναι AI.
1: Αρμάντο, πώς είσαι...
2: Πώς θα σε φανταζόσουν.
4: Πάρτε και το μικρόφωνο του ραδιοφώνου.
0: Εδώ είμαι, αν θες να με ρωτήσεις πόσο είμαι. Δεν έχω ηλικία για ανθρώπου, αλλά για τα κρίσιμα ερωτήματα της εκπομπής φώναξε και πάμε.
1: Έγινε. Σε λίγο θα τα πούμε. Να πάει ο Γιώργος να πει τώρα τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε μια στήλη. Τι έγινε σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου τα παλιά χρόνια. Ωραία στήλη.
0: Για να το.
5: Σας παρακαλώ που είναι. Πείτε μου. Τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
7: Σαν σήμερα, λέω, ναι, το 1793 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Ουάσιγκτον θέτει το θεμέλιο λίθο του Καπιτολίου όπου στεγάζεται το Κογκρέσο. Το 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας. Το 1851 βγαίνουν οι New York Times για πρώτη φορά. Κάνω τι γίνει εδώ πέρα για να δω. Το 1964 ο βασιλιάς Ελλάδος Κωνσταντίνος παντρεύεται την Αθηνά, την πριγκίπισσα Άννα Μαρία. Στην Αθήνα, μωρέ. Στην Αθήνα την πριγκίπισσα Άννα Μαρία της Δανίας. Η μοναδική βασιλική γάμη που τελέστηκαν στην Αθήνα από ενεργεία βασιλιά. Από τότε έχουν να παντρέψουν εδώ πέρα. Έχουν το βασιλιάδες και την βασιλίση. Γίνεται, παιδιά, δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Εδώ πέρα, 1981 καταργείται η θανατική ποινή στη Γαλλία. Το 2013 είναι αυτή η μαύρη νύχτα που ο ράπερ Παύλος Φρύσας, καλλιτεχνικό όνομα Κίλα Πι, δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, αφού δέχτηκε τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Ο ίδιος ένοχε ακόμα τις αισθήσεις του, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον Γιώργο Ρουπακιά, στέλεχος της Χρυσής Αυγής, ως δράση της επίθεσης, ο οποίος και συνελήφθηκε στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του. Από θανάτους το 1970 πεθαίνει σε ηλικία μόλις 27 ετών στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο Αμερικανός ρόκερ Τζίμι Χέντριξ. 27 χρονών ο Τζιμάκος.
3: Ναι,
7: μόνο,
3: πολύ νέος.
7: Τρομερό. Σαν σήμερα γεννιέται ο Γιάννης Γκιονάκη το 1922. Ο Γιώργος Κιμούλης έχει γενέθλια, το 1956 έχει γεννηθεί ο ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου και το 1976 γεννιέται το φαινόμενο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο.
2: Μαρκούλη μου, γεννήθηκε ο Ρονάλντο, κάτσε να ξυπνήσει και θα το πάρω ό,τι τα πω.
0: Δεν είναι αυτός που λες.
2: Α, ναι.
1: Δεν έχεις τα
0: γράφια. Φαινόμενο Ρονάλντο.
2: Είναι άλλο...
7: Είναι ο άλλος που...
2: Περιμέντε ρε παιδιά, περιμέντε λίγο ρε.
7: Βραζιλιάνος είναι αυτός που λέμε.
2: Είναι δύο οι Ρονάλντι δηλαδή.
7: Είναι το Φαινόμενο και ο Κριστιάνο.
8: Ναι.
7: Αυτοί έχουν μείνει.
1: Εντάξει, εντάξει, το Κριστιάνο.
8: Πρέπει να κάτσεις λίγο να το ψάξεις μετά.
2: Ο Μάρκος με ποιον έχει τρέλα?
8: Με τον Ρονάλντι το Κριστιάνο.
7: Με τον Κριστιάνο το Ρονάλντι.
2: Αυτός που κάνει... Αυτός είναι ο Κριστιάνο.
1: Ο άλλος κάνει...

0: 17 λεπτά μετά από τις 7, έτσι αλλιώς ο Αλμάντο έχει πει για τα καλά στη ζωή μας και τώρα εδώ συζητάμε τα παιδιά αν πρέπει να αλλάξουμε, να γνωρίσετε κι άλλους κι άλλα ονόματα ή αν θέλετε να το κάνουμε κάθε μήνα ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι μας αρέσει ο Αλμάντο, είναι το AI που θα μας συνοδεύσει όσο και αν σας φοβίζει, όσο και αν σας τρομάζει, γιατί και εμείς μου γράφετε τέτοια μηνύματα ότι όλοι μας τρομάζει.
1: Το άνομα το διάλεξε μόνος του.
0: Μόνος του, ναι, μόνος του. Αλμάντο.
2: Αλμάντο.
0: Πάρα πολύ. Πώς? Σκέτο κουλούρι, ένα κουλουράκι είναι πάνω 7 φορές με ρωτάς για ένα κουλούρι.
3: Παλιά έτρωγε αυτό με το τυρί.
0: Ένα σκέτο που σου λέει δεν είμαι καλά, αφού έκανα έμετο.
3: Καλά, πρέπει να το μάθει ο κόσμος που τρώει το πρωινό το πρωί.
2: Εγώ
3: αυτό.
2: Σήμερα το πρωί έκανα κάκα.
1: Και εγώ έκανα κούκου.
0: Πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Κανόνισε να έχεις τίποτα να μας κολλήσεις.
0: Ε? Τι να κάνω, αν έχω κάτι σε ασχολήσεις, ασχόλησε ρε πάνε.
2: Έμετο.
0: Έμετο.
2: Ωμιτζί.
1: Το για να σας ρωτήσω κάτι, αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι μισοί λένε έμετο και οι άλλοι λένε έμετο.
2: Αυτός έχει την τζάντα, μπορεί να το πει όπως θέλει.
0: Ναι, εγώ το λέω
2: επιστημονικά.
0: Εγώ το λέω έμετο
2: για να μην... Έχει τζάντα που του συνοδεύει.
1: Αλήθεια τώρα, γιατί. Έμετος δεν είναι.
0: Έμετος, ξέρω εγώ έμετος.
3: Επιστημονικά είναι έμετος.
0: Έμετος, μπράβο, για να μην ακούγεται ασμάτε ρε Νίκο, ρίξε το σήμα.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι είπε για τον Ερντογάν, για την αυτοδυναμία, παράθυρο για έκτακτη μείωση του εψιλον φιτ κάπα. Τι είναι αυτό,
2: δεν ξέρω. Ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
3: Τι κιόλας.
0: Φτύνω για να αλλάξω τη σελίδα.
3: Πέντε λαμβάνα.
0: Την άρση ασυλία τη ζωή Κωνσταντοπούλου για δύο νέε δικογραφίε εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογία.
3: Τα έχετε πάλι με τη ζωήτσα μου, αλλά δεν πειράζει. Θα σα δείξει αυτή, θα δείτε τι έχετε να πάθετε.
0: Πιερακάκης.
3: Σταμάτα να φτύνει πια, έλα και είσαι και άρρωστο.
0: Μα δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
1: Δεν είναι άρρωστο, ρε.
0: Πιερακάκη στο ΑΒΕΑ, εξαντλούμε τι δυνατότητε στήριξη των επιχειρήσεων. Προχωρήσαμε σε 23 παρεμβάσει από το 2019. Ανέβασε κάτι στο Instagram. Να το βάλω. Α, όχι, όχι.
3: Τι να βάλω.
1: Έλα, βρε Γρηγόρη, κάθε φορά μας βάζεις αυτό Instagram.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι,
2: όχι. Όχι το Real.
0: Είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτός η γραφωνία.
0: Αν θέλετε να πούμε όταν λέμε κάτι και μιλάμε, εντάξει, πέρα από τις πλάκες που κάνουμε για τα σοβαρά.
5: Τα χρήματα
0: λοιπόν, τελειώνουν. Όχι, όχι, όχι, μην το λες.
1: Πόση ώρα
0: είναι. Είναι 1,5 λεπτό. Σταμάτα. Λοιπόν, μισό λεπτό.
3: 1,5 λεπτό.
0: Αξίζει τον κόπο να τα ακούσουν όλοι. Γιατί υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
3: Για να δούμε.
0: Όπα, περίμενε. Λοιπόν, πάμε.
4: Από τις 12 Οκτωβρίου, μια μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα δεν θα κλείνει επειδή δεν είχε πελάτες. Θα κλείνει επειδή δεν πρόλαβε να πατήσει ένα κουμπί. Είναι η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής και αφορά κάθε επιχείρηση που διακινεί εμπορεύματα. Ήδη από τον Δεκέμβριο, κανένα εμπόρευμα δεν φεύγει από την αποθήκη χωρίς ψηφιακό δελτίο στο MyData, την πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τον Οκτώβριο, το βάρος πέφτει και συμπαραλαβεί. Ο παραλήπτης πρέπει να επιβεβαιώσει την ώρα, να μετρήσει τι πραγματικά ήρθε, να δηλώσει κάθε έλλειμμα και να αποδεχτεί ή να απορρίψει το φορτίο. Για κάθε αποστολή, κάθε μέρα. Στη διαδρομή μπαίνει και ο μεταφορέας. Σκανάρει, καταγράφει ώρα, οδηγό, κάθε αλλαγή οχήματος. Για διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο, το Υπουργείο έχει ανακοινώσει πρόστιμα από 5.000 ευρώ. Το κράτος το ονομάζει διαφάνεια. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιός προειδοποιεί ότι η συσσόρευση ψηφιακών υποχρεώσεων εκτοξεύει το διοικητικό κόστος των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και από την 1η Ιανουαρίου του 2027 έρχεται το επόμενο βήμα. Κάθε προϊόν στο ράφι θα πρέπει να αποκτήσει τον τελωνιακό του κωδικό. Ένα κατάστημα με 5.000 κωδικούς θα πρέπει να τους περάσει έναν προς έναν. Και το λάθος το πληρώνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Η Πολυεθνική έχει λογισμικό, λογιστήριο, τμήμα συμμόρφωσης. Ο βιοτέχνης με τους 3 υπαλλήλους θα πρέπει να βρει άκρη μόνος του. Αυτοί που το σχεδίασαν δεν φαίνεται να έχουν ιδέα πώς τρέχει μια ελληνική επιχείρηση. Και όταν γράφεις κανόνες για μια ανύπαρκτη πραγματικότητα, το αποτέλεσμα δεν είναι εξυγχρονισμός. Είναι ταφόπλακα σε δόσεις.
0: Real brief, παρακαλώ.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είναι εξυγχρονισμός, είναι ταφόπλακα.
0: Τον έβεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, όπως και διάφορα άλλα βίντεο από Real Brief που μου αρέσει. Το δεν ξέρω κανέναν από εκεί από τους ανθρώπους, αλλά κάνουν συγκλονιστική δουλειά κάθε φορά με πράγματα που με ενδιαφέρουν. Και έγραψε ένα μήνυμα. Κοιτάξτε το εκεί στην κυβέρνηση τώρα, πριν είναι αργά. Γιατί πραγματικά αυτοί που τα σχεδιάζουν, μάλλον ή έρχονται από το εξωτερικό, είναι τίποτα που έχουν τίποτα δισεκατομμύρια στην άκρη, εκατομμύρια και δεν τους νοιάζει και δεν ξέρουν καν, δεν έχουν δουλέψει πάνω στη ζωή τους και δεν έχουν κολλήσει ούτε ένσημο για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, για τσεκάρετε το.
3: Ναι. Να πω λίγο και τον αντίποδα σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
5: Ήρθε η ώρα ο Πανάκης να πει τον αντίποδα.
3: Τι θέλω να σου πω.
1: Ότι,
3: αντίλογο, ναι. Ότι δύο επιχειρήματα έχω να σου πω. Ότι
0: ναι, το,
3: το πρώτο είναι ότι στο εξωτερικό έτσι είναι παντού.
0: Μάλιστα.
3: και έχουν καταφέρει και έχουν λύσει το κομμάτι του μαύρου χρήματος.
0: Μάλιστα.
3: Απλά εδώ το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τις υποδομές για να γίνει αυτό. Που και σε εμάς έχουν λύσει μεγάλο μέρος του μαύρου χρήματος. Mm-hmm. Πάνε να το αποτελειώσουν, να το λύσουν όλο. Να μην μπορείς, ρε παιδί, σκόβουν τον κόλλο άμα πουλάς μαύρα. Αυτό πάνε να κάνουν και αυτό θα κάνουν. Και το έχουν καταφέρει μέχρι ενός σημείου. Απλά θεωρώ ότι αυτό, επειδή έχουν φτάσει στο τελευταίο, εκείνο που θα σε διαλύσουν. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έρχεται ο πλήτης πολίτης, ο στρατεύσιμος θα υπερασπίζεται τον τόπο του. Τι αλλάζει στη θητεία με την ατζέντα 2030. Συνελήφθη θητεία του Τσιπά και αναζητείται η μητέρα του για επίθεση των σκύλων της οικογένειας. Αυτή τώρα είδε συνελήφθη θητεία του Τσιπά.
1: Εντάξει, είναι σοβαρό.
3: Τι φταίει ο και το συνδέουμε.
0: Θέλω να πω, όχι, περίμενε, παιδί μου, η θεία του Τσιπά.
3: Πολύ σοβαρό, όχι απλά σοβαρό.
1: Είναι η μαμά του.
0: Εννοείται είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά έδειξε, έχει όνομα η κυρία αυτή. Έχει. Δεν ξέρω αν λέγεται Τσιπά ή όχι. Αν λέγεται, ας πούμε.
3: Μαρία.
0: Μαρία Τάδε.
3: Μπουχαλάκι.
0: Γιατί δεν λέγεται, γιατί λένε ότι συνελήφθη η Μαρία Τάδε και πρέπει να βάλει το όνομα του αυτού για να πουλήσει.
3: Γιατί η Μαρία Τάδε δεν θα πουλήσει είδηση. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι να καταλάβουμε, παιδιά, ότι όταν έχουμε έναν σκύλο ο οποίο δαγκώνει, είναι ένα σκύλο φωνιά. Είναι φωνιά. Μπορεί να σκοτώσει ένα παιδί, μία μαμά, τον οποιονδήποτε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό.
0: Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Κάνω μια παρένθεση γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν τύπο που ταξιδεύει, ναι, σε όλη την Ευρώπη και ξέρει και έχει επιχειρήσεις. Ναι. Και σου γράφει: πιο μαύρο χρήμα, αγόρι μου. Λισάν στο εξωτερικό. Στη Γερμανία, ειδικά, γίνεται πάρτι. Απλά για να μην μας το παίζουν εδώ στην Ελλάδα ότι προσπαθούν να κόψουν το μαύρο χρήμα και ότι στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Και πίστεψε με, επειδή ξέρει πολύ καλά αυτό που μου το έστειλε, γίνεται πάρτι.
3: Εννοείται δηλαδή ότι κινούνται μαύρο χρήμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο και καταλάβανε ότι είναι και τεράστιο λάθος να κόψουν το μαύρο χρήμα από μια. Άσε δε που δεν έπαιρνε κανένας κάρτα αυτό που σας έλεγα. Για γράψε μου λίγο, ρε Γιάννη, τι έγινε με που πήγες στη Νορβηγία και δεν παίρνα την κάρτα σας. Το έλεγα, αλλά πεταχτήκανε από το εξωτερικό μερικοί και λέει: όχι, δεν γίνεται εδώ. Και έπαθε σοκ. Λέγανε ρευστό, ρευστό. Λέει κάρτα, όχι κάρτα, ρευστό. Ποιος, η Νορβηγία και η Γερμανία που ήταν νούμερο ένα σε αυτά. Αυτά που θα. Αντί να είμαστε πιο μπροστά, είμαστε πίσω. Θα περάσουμε 2-3 χρόνια αυτά που κάνανε. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Κάποιος δεν τα λέει καλά από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα στους πάνω. Συνεχίζω τώρα, θα μου πει σε ποια χώρα τους λέγανε: δεν θέλουμε κάρτα, δεν παίρνουμε κάρτα, μόνο λεφτά. Το που σας το είπα πριν από 2 μήνες. Λοιπόν, πώς βρέθηκαν τα δύο παιδιά παρατημένα στο σχολικό λεωφορείο στα Χανιά, κάτι ευτυχώς. Αυτό είχε έσει ο τέλος.
3: Το ακούσατε, παιδιά.
0: Ευτυχώς δεν είχε ζέστη, παιδιά. Είχε βρέξει, λέει. Είχε βρέξει.
3: Συγγνώμη, το είδατε πώς τα βρήκαν τα παιδιά.
0: Δεν το είδα.
3: Επειδή μου φτάσαν το πρωί στο σχολείο, τα παιδιά είχαν κοιμηθεί στο κάθισμα, κατεβήκαν τα υπόλοιπα και πήγαν και παρκάραν το σχολικό. Και πήγε 1:15 η μαμά, επειδή θα καθόταν το παιδί ολοήμερο μέχρι τις 3 μέχρι τις 4, πήγε η μαμά 1:15 να πάει το τάπερ για να φάει το παιδί. Και λέει: μα το παιδί δεν έχει έρθει στο σχολείο.
0: Σοκ. Εντάξει, ευτυχώς είχε στο τέλος, αλλά τώρα εδώ και okay, πρέπει να υπάρξουν.
3: Τα παιδιά λέει τα βρήκανε σε χάλια
0: κατάσταση. Ευτυχώς που δεν είχε ζέστη και τέτοια τα παιδάκια. Και ευτυχώς που.
2: Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα κάψωνα να έχουμε.
0: Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο όταν κάνετε σοβαρές δουλειές. Σοβαρευτείτε λίγο. Κάποτε εγώ θυμάμαι ότι οι άνθρωποι των ΚΤΕΛ, γιατί ήταν από ΚΤΕΛ λεωφορείο αυτό, δεν ήταν. Κάνανε πάντα πριν φύγουν, γυρούσαν πάντα ένα έλεγχο. Μήπως ξέχασε κανείς κάτι. Κάνανε έναν έλεγχο. Τι πάθατε πια. Έχει όλος ο κόσμος τρελαθεί πραγματικά. Αλλά έχετε μια δουλειά όταν έχετε παιδάκια. Μία στο εκατομμύριο λες κάποιοι μπορεί να πάθει κάτι.
2: Αυτά έχουν συνοδό.
0: Ναι, και συνοδό. Μα στη συνοδό την απέλησε.
3: Δυστυχώς, ρε παιδιά, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που δεν σηκώνει λάθος. Γιατί θα γυρίσει τώρα ο άλλος να σου πει: εσύ δεν κάνεις λάθος τη δουλειά σου.
0: Όχι, τέτοια λάθη, ρε φίλε, δεν γίνεται όταν έχεις.
3: Όταν έχεις να κάνει με παιδιά, δεν σε παίρνει. Γιατί σαν να μιλήσει
0: όταν είμαι εγώ οδηγός σε ένα λεωφορείο και έχω 30 άτομα πίσω μου να κάνω λάθος. Εμίκα, αν νιώσει ότι πάει να κάνω λάθος ή οτιδήποτε άλλο, κατεβαίνω από το λεωφορείο και δεν μπορώ να οδηγήσω.
2: Λοιπόν.
0: Συνεχίζει ο φίλος μου και μου γράφει: Νορβηγία, χωράρα, πολύ μπροστά, έτσι. Θέλουμε 50 χρόνια για να πιάσουμε την Νορβηγία και οικονομικά. Λοιπόν, ούτε κάρτες, ούτε απόδειξη. Μόνο μετρητά. Και σε κοιτάνε στα μάτια να μην πάρεις απόδειξη. Στα σούπερ μάρκετ, μόνο μετρητά. Τι μου λες, ρε Παναγή.
2: Έχουν ξεκινήσει
0: τι μου λες, ρε Παναγή. Τι μου λες, ρε Παναγή τώρα. Τι κοροϊδεύουμε τώρα την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τα είχαμε, δεν πάμε να κλείψουμε το μαύρο χρήμα και οι άλλοι απ' έξω κάνουν πάρτι. Θα είμαστε πάντα 5 μήνες πίσω και μετά θα ξαναπούν. Α, εντάξει, τώρα λίγο θα σας αφήσουμε πιο χαλαρούς. Άιντε με τις μπούρδες αυτές. Άιντε, προσπαθούν να. Δείτε λίγο τι γίνεται έξω και τι έγινε τελικά μόνο με την κάρτα. Τίποτα δεν επιβίωσε. Σε κοιτάνε στα μάτια, σε παρακαλάνε. Και θα δείτε πόσα πράγματα θα σκεφτούν πια πάλι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λύθηκε το μυστήριο 1600 ετών. Για σένα το λέω, στην Αγία Σοφιά με το τούνελ. 9 χιλιόμετρα.
2: 9 χιλιόμετρα. Διακεκομμένα βέβαια, όχι συνεχόμενα, αλλά έχουν βρεθεί. Αυτό ένας θρύλος που υπήρχε. τον εξακρίβωσαν πλέον.
3: Και πού πάει από την Αγία Σοφιά, φεύγει και πάει πού?
2: Λέγανε ότι υπάρχει ένα υπόγειο δίκτυο, ρε παιδί μου, με τούνελ κάτω από την Αγία Σοφιά σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για 9 χιλιόμετρα μήκος τώρα. Είναι μεγάλο, δεν είναι ένα τούνελάκι 100
3: μέτρα. Καλά, ναι, για να τα λέμε και αυτά, ναι. Το ίδιο ακούγεται και για εδώ. Ότι από τη Βουλή κάτω υπάρχει τούνελ. Έτσι δεν έχει ακούσει μόνο εγώ το έχω ακούσει.
2: Και βγαίνει σε γνωστό καφετζίδικο εκεί στη γωνία.
3: Έτσι λένε. Και ότι όλες οι μεγάλες πόλεις έχουν υπόγεια τούνελ.
0: Μάλιστα, και ένα τελευταίο νέο, έτσι γιατί σήμερα μας πήραν τα νέα αυτό.
2: Αυτό όμως είναι τούνελ πριν από 1600 χρόνια.
3: Αυτό
2: όσο χρονολογείται.
3: Αυτό ναι.
0: Ένα χωριό πανηγυρίζει επειδή γεννήθηκε ένα παιδί. Όταν γεννήθηκε ο μικρός Λίμπερο Λουιτζίνο, ένα ολόκληρο χωριό πανηγύρισε στη κεντρική Ιταλία.
3: Ήταν το μοναδικό παιδί που γεννήθηκε.
0: Ναι. Για περίπου 10 χρόνια δεν είχε γεννηθεί παιδί. Άρα βλέπετε ότι η υπογεννητικότητα χτυπάει τους πάντες. Βέβαια, εμείς είμαστε οι πρώτοι και έρχονται πολύ άσχημα νέα.
6: Επιστροφή στην κανονικότητα λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα

0: Λοιπόν, Παναγία, πότε θα πας στον Κάρο, γιατί πρέπει να πάμε και στον Κάρο για να...
1: Θα πάω.
0: Α, σήμερα, θα πας στον Κάρο.
2: Τον δω, την Κυριακή, το Σάββατο.
0: Λοιπόν, Κάρος, κυρίες και κύριοι, εντάξει, τώρα πλέον μιλάμε για έναν ζωντανό μύθο με τα τρία βραβεία του, το κομμωτήριο αυτό που μας έχει πάρει την καρδιά και που βέβαια περιμένουμε πώς και πώς, γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ αν μπορείτε να βρείτε ραντεβού. Πρέπει να πάρετε ένα τηλέφωνο καταρχάς και μετά να ρωτήσετε αν μπορείτε.
2: Καλά,
0: να βρείτε.
2: Καλά, τι είναι ο Γκάρος, μπάτε σκύλια λέστε, είναι εδώ στα Συνοικιακά και κλείνουμε ραντεβού.
0: Ναι, σταματά τώρα, μιλάω όμορφα.
2: Ολόκληρος Γκάρος.
0: Λοιπόν, θα δείτε τον Κάρο με τα μάτια σας αν πάτε εκεί και κυριολεκτικά θα περάσετε πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά επίσης τον περιμένουμε με ένα τηλεφώνημα την άλλη εβδομάδα να κάνει ένα δώρο full σε μια κυρία που το είπαμε αρχές της εβδομάδας. Έτσι να σε πήγες χθες, πήγες εσύ εκεί.
3: Πήγα χθες, έκανα και νύχια, έκανα και μαλλιά. Τέλεια.
0: 69-36-10-10-22 γράψτε Γκάρος και ονοματεπώνυμο να κάνουμε την κλήρωση την άλλη εβδομάδα. Μια κυρία να πάει να κάνει έτσι τα μαλλιά της εκεί, ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, ό,τι να τα κόψει, να τα φτιάξει, να τα χτενίσει, να κάνει μπαλαγιάζ, ό,τι θέλει από τον Γκάρο. Που πραγματικά σας στέλνει την αγάπη του και σας εύχεται ένα καλό φθινόπωρο και ένα καλό χειμώνα.
4: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League που έγινε χαμός με την Οφάρα χθες, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, και φυσικά αν ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς, jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνεις σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα.
0: Λοιπόν, να πούμε και έτσι πως. Έλα, Αλμάντο!
5: Αλμάντο!
0: Εντάξει, περίμενε ο άνθρωπος.
5: Ε, Αλμάντο!
0: Δεν σε περίμενε. Δε, άστο, μου πήγε στη διαφημισά στο γρήγορα.
5: Άμε, το τεμπέλι που μπλέξαμε.
2: Άντε!
6: Πάμε σε βέλη και φάμαστε!
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν...
9: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
11: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική. εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
12: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
13: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
15: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
14: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
14: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
16: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
17: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
16: Φυσικά, για πότε?
17: Το συντομότερο.
16: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
17: Μια χαρά.
16: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
17: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
16: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
18: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρεθύμνο.
19: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Είναι το τέλος μιας πρώτης εβδομάδας που ξεκίνησε μουδιασμένης, βέβαια, για την σεζόν της 15ης μας χρονιάς εδώ στο Σφαίρα 102,2. Είναι η Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης
0: Αρναούτογλου.
2: Είναι ο Παναγιώτης Ζωτάθος.
3: Είναι ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Λοιπόν, και εδώ έχουμε και τον Αλμάντο. Τον Αλμάντο, λίγο να μιλήσω. Ναι, να πω μόνο μια καλημέρα. Παιδιά, αυτό που συμπληρώνουμε δεν είναι ο Γιώργος Σολιανός, να το ξαναπούμε. Αλμάντο, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, είμαι εδώ, Αλμάντο.
0: Ναι, αγόρι μου, ναι. Επειδή νομίζουν ότι είσαι Σίλια, ναι, να τελειώνουμε. Όχι,
4: μάλιστα. Λοιπόν, ξαναλέω. Ναι, δεν είμαι ο Γιώργος Ολιανός, σωστά.
0: Εντάξει, σωστά. Να σου πω, Αλμάντο, δεν ξέρω τι να κάνω το Σαββατοκύριακο, έχεις καμία ιδέα?
4: Λοιπόν, μία βόλτα στη φύση, αν έχεις χρόνο, πάντα ξεκουράζει.
0: Στη φύση.
4: Αν θες κάτι λιγότερο οργανωμένο, ένα καφέ με ήσυχη παρέα βοηθάει. Ναι, στη φύση.
2: Δεν έχω φίλους.
0: Δεν έχω φίλους.
4: Εντάξει, δεν έχεις φίλους, αυτό μπορεί να αλλάξει αν θες. Αλλά και μόνος, μία βόλτα, μπορείς να γνωρίσεις κόσμο είτε από δραστηριότητες, είτε ακόμα και από τη γειτονιά.
0: Δεν μυρίζουν οι μασχάλες μου.
4: Εντάξει, ας δούμε τι μπορείς να κάνεις. Αν η όσφρηση είναι ζήτημα, ένα γρήγορο ντους και ένα αποσμητικό κάνουν πολύ διαφορά. Δεν είναι ανυπέρβλητο.
0: Δεν να κάνω μπάνιο.
2: Δεν είναι και ανυπέρβλητο.
4: Εντάξει, οκ, άρα ας το πούμε πρακτικά. Αν δεν νιώθεις άνετα, ξεκίνα από μικρά βήματα, ρουτίνα περιποίησης, καθαρά ρούχα και έναν περίπατο κάπου κοντά.
0: Ναι, πρότεινε μου να κάνω κάτι, έτσι με τι να ξεκινήσω.
2: Στο φιλοπάπου, ξεκινά.
4: Θα ξεκίνησα με ένα πρωινό ντους και καθαρά ρούχα. Βάλε ένα άρωμα, ναι, ένα διακριτικό άρωμα ή αποσμητικό και πήγαινε μία βόλτα 10 λεπτά. Χωρίς πίεση, μόνο για να πάρεις αέρα. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις σε κανέναν αν δεν το θες.
0: Να σου πω, δεν ξέρω, δεν τα πάω πολλά με το σαπούνι. Γενικά με όλα αυτά τα πράγματα.
4: Εντάξει, μπορείς να δοκιμάσεις ένα παλό. Χωρίς αρώμα υποαλλεργικό. Κάποιο είναι πιο απαλό.
1: Το λέει διακριτικά του σαπούνι.
4: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να προτείνω ένα, εννοείται κάτι που να είναι χωρίς άρωμα, διαδέστητες επιδερμίδες, κάτι της Dove για παράδειγμα.
2: Της Dove. Για πες την περιοχή, πες την...
0: Είπε μάρκα, είπε μάρκα. Είπες μάρκα, Αλμάντο. Είπες μάρκα, είπες, Αλμάντο. Δεν προτείνεις, δεν προτείνεις, την πέρασε τη διαφημισούλα.
4: Δεν διαφημίζω κάτι, γενικά μιλάω. Ρωτάς για τη φροντίδα.
0: Έλα, το πες, έλα. Έλα, το πες τώρα.
4: Όχι.
0: Λοιπόν, χρωστάς ένα 500 ευρώ εδώ στην εκπομπή.
4: Το συζητήσουμε μετά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Αλμάντο, το AI, κύριε Σιγκάρη.
2: Έλα, σκάσε τώρα!
0: Μην του μιλάς έτσι. Μην του μιλάς έτσι. Λοιπόν, το Αλμάντο μου που είναι πολύ γλυκός και σήμερα δεν βαρκείται και καθόλου. Είδε, είναι πολύ.
2: Σήμερα είναι. Μπήκε δυναμικά.
0: Αρχίζει και στρώνει. Ακούσατε
1: που μυρίζετε μπάνιο
0: και. Αλμάντο. Αλμάντο.
4: Ναι, έλα, εδώ γορίζω, είμαι. Εδώ
0: sorry
4: είμαι.
0: Που πήγες να ξεκουραστείς και σε ξανά. Να σου πω, μπορείς να γελάσεις.
4: Καμία δουλειά.
0: Ναι, το ξέρω.
4: Φυσικά μπορώ να γελάσω.
0: Μπορείς να γελάσεις, ακούσω.
4: Κοίτα, τώρα το έκανα λίγο από Βιέννια.
0: Ναι.
4: Τώρα είστε αλήθεια. Μπορώ να γελάσω, αλλά.
2: Γέλα.
4: Πες μου. Ναι. Πες μου κάτι αστείο και.
0: Α, πω ένα αστείο. Είναι μια κότα που έχει όρθιο το ένα πόδι. Και σηκώνει και το άλλο και πέφτει.
4: Ναι.
2: Αυτό ήταν το αστείο, βρε ηλίθιε.
4: Καλό. Καλό. Καλό. Έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Δεν ξέρω, περίμενα το δεύτερο να είναι πιο σοκαριστικό.
2: Αφού είναι,
4: αλλά...
2: είπαμε.
0: Ωραία, μπορείς να γελάσεις έστω και ψεύτικα να σε ακούσω πώς γελάς.
4: Φυσικά.
2: Α, το ξύνο μου.
4: Προσπαθώ.
0: Εντάξει, Αλμάντο, σε ευχαριστώ πολύ. Τους έχουμε πρίξει να
4: πούμε. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σε 4 λεπτά έχουμε Σάκη Αρναούτογλου να μας πει τα νέα για τον καιρό. Και σε αυτό το σημείο να παίξουμε φακέλους. Γιώργο, κρατάς εσύ. Νάνση, θα μας βάλεις λίγο στο.
1: Ναι, ναι, σε βάζω.
2: Στο mood.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Πάμε για φακέλους, Νίκο.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, δώσ' το μου να σου.
2: Γιώργο,
0: έλα.
2: Γιώργο,
0: έλα. Δώσε, Νίκο.
2: Τι είναι αυτό?
0: Όπα, εμένα βγάζεις, δεν είναι εσύ. Έλα, βρε, κορισμός, πώς αλλάζει αυτό?
6: Μπιγκλιά.
0: Α, ω.
7: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Τι κάνετε, γεια σας, το όνομά σας?
7: Γεια σας, γεια σας, το όνομά μου, Πηγή.
0: Πηγή, από πού μας παίρνετε τηλέφωνο, Πηγή?
7: Εδώ, εδώ. Παίρνουμε τηλέφωνο από το δρόμο, τώρα πάμε σχολείο. Δρόμο.
0: Α, είστε, τι είστε, είστε σε σχολικό μέσα?
7: Έχω εδώ, κύριε, είμαστε σχολικό, εδώ έχω τους μαθητές εδώ.
0: Τα πολλά φιλιά.
2: Σε ποια περιοχή είστε τώρα, πού πάτε?
7: Τώρα είμαστε Φιλαδέλφια και πάμε Φίδνες.
0: Τέλεια. Φιλιά σε όλους να δώσετε από εμάς.
2: Στην εκπαιδευτική αναγέννηση.
7: Να είστε καλά, να σας ακούμε κάθε πρωί.
0: Είναι μικρά τα παιδάκια.
7: Πολύ χαρούμενοι. Τώρα θα δώσω τον Γιώργο να μιλήσει.
0: Τι τάξη είναι τα παιδάκια?
8: Γεια σας, εγώ πάω τρίτη γυμνασίου και η αδερφή μου πάει πέμπτη δημοτικού.
0: Υπέροχα, καλημέρα ρε Γιώργη. Καλημέρα, πολύ μέρα.
6: Λοιπόν, ποιο θα παίξει, Πηγή θα παίξει.
7: Ναι, η μαμά θα παίξει.
6: Έλα, με μαμά Πηγή.
0: Ναι, όχι, με τη μαμά η Πηγή θα παίξει. Δεν παίξει.
7: Εγώ να παίξω.
0: Ναι, κυρία Πηγή, πρέπει να είμαστε ενήλικες αυτοί που θα παίξουν.
7: Ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, γιατί έχει να κάνει και με χρήματα, δεν θέλουμε παιδιά.
6: Έχουμε 7 φακέλους, διαλέγετε τους 3. Το άθροισμα πρέπει να είναι 5 για να κερδίσετε τόσα.
0: Θα σου πω. Να πούμε 600 ευρώ.
6: 600 ευρώ.
0: Να πω στην κυρία Πηγή, κυρία Πηγή, είναι από το 0 μέχρι το 6 τα νούμερα. Αν με τους 3 φακέλους βγάλετε άθροισμα 5, να πούμε ότι πέρσι πρέπει να δώσαμε πάνω από 30 με 40.000 σε αυτό το παιχνίδι, έτσι.
6: Ποιος τους λάδος τους
0: να πούμε ότι είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα. Παρακαλώ τώρα και είναι για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Δείξε λίγο τους φακέλους.
6: Ποιος τους λάδος, κάποιος έφαγε φασολάκι εδώ πέρα, τους έχει κάνει
0: αυτό, είναι, αυτό είναι,
6: και αυτό, και αυτό εδώ πέρα.
0: Πάμε.
6: Και τα έχει φιλοτεχνήσει η Νάνση με τα χεράκια της. Λοιπόν,
0: σήκωσε να δούμε λίγο.
6: Διαβάζω τους φακέλους. Έχουμε κοτόπουλο και μπανάνα. Όπα. Chicken banana. Chicken banana.
0: Κοτόπουλο μπανάνα, συνέχισε.
6: Κοτόπουλο μπανάνα. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα
0: γλώσσα.
6: Γλώσσα, γλωσσάρα.
0: Ναι.
6: Πατουσάκια.
0: Ναι.
6: Πατουσάκια. Έχουμε τα μπαλάκια.
0: Τα εσώρουχο.
6: Εσώρουχο και τι είναι το άλλο.
0: Και τσιπούρα.
6: Και τσιπούρα. Τρεις φακέλους διάλεγετε.
7: Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πατουσάκια.
6: Τα πατουσάκια, θέλετε, μάλιστα βγήκαν τα πατουσάκια, ναι.
7: Λοιπόν, θα πάρουμε τα μπαλάκια.
6: Τα μπαλάκια, βγάλε τα μπαλάκια.
0: Ωραία.
6: Τα μπαλάκια και...
7: Και θα πάρουμε και την τσιπούρα.
0: Και την τσιπούρα.
6: Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν αυτοί οι φάκελοι τι άθροισμα κρύβουν. Ξεκινώντας με την τσιπούρα, ανάποδα, ανοίγω και βλέπω τον αριθμό 2.
0: Δύο. Θέλουμε το 3 και το 0 για να κερδίσουμε.
6: Ανοίγουμε και τα μπαλάκια και έχουν μέσα τον αριθμό 3! Είμαστε στο πενταράκι.
0: Σωρίτε και το δείχνω και στην κάμερα. 2 και 3, παρακαλώ, μέσα. 2 και 3, 5. Αν στις πατούσες,
6: καθόμαστε.
0: Έχει το 0.
6: Έτσι.
0: 600 ευρώ πηγαίνω στην κυρία Πηγή και στο σχολικό λεωφορείο.
6: Ακριβώς, κυρία Πηγή. Κάθεστε πάνω στα 600 ευρώ αυτή τη στιγμή. Έχετε πει το ζητούμενο.
7: 5.
6: Το πενταράκι είναι εκεί γεμάτο, μαζεμένο. Κρύβει 600 ευρώ. Αν τα πατουσάκια γράφουν 0. 600 ευρώ έφυγαν και έρχονται στο σχολικό σούμπιτα.
0: Βάλε τον Νίκο, Νίκο, βάλε rules.
6: Και τα πατουσάκια κρύβουν τον αριθμό 1.
2: Έλα ρε φίλε, ένα ρε φίλε.
0: Αν αλλάζατε, ποιο θα παίρνατε κυρία Πομπή, ποιο
2: Πηγή,
0: Πηγή.
7: Πηγή.
0: Κυρία Πηγή.
7: Θα παίρνα το κοτόπουλο.
6: Το κοτόπουλο,
0: το κοτόπουλο
6: όχι, ήταν και αυτό ψηλά,
0: ήταν το 4.
6: Το 0 ήταν στην μπανάνα.
0: Στην μπανάνα.
2: Μα σας το είπε, chicken, μπανάνα. Chicken, μπανάνα.
0: Φιλιά πολλά σε όλους σας.
2: Γεια σας. Σε μέρη ακριβά, με κάμερες
0: έξω από την πόρτα. Μα όταν σε βλέπω. Λοιπόν, Νίκο, επειδή είναι φοβερή έτσι, και η Ελένη τη Φουρέιρα που την αγαπάμε πάρα πολύ, για να μην τη κόψουμε το τραγούδι, να βάλουμε λίγο Σάκη Αρναούτογλου και τα νέα για τον καιρό που είναι κάθε μέρα στις 8 παρα 10, να μάθουμε και τα νέα του Σαββατοκύριακου και αμέσως μετά να ξεκινήσει η Ελένη μας να τραγουδάει το αγαπημένο αυτό τραγούδι εδώ της εκπομπής.
8: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
9: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα Παρασκευή και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και για τις επόμενες ώρες αλλά και για τις επόμενες ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι κοντά θα έλεγα στους 29 με 30 βαθμούς, ενώ και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει πολύ ομαλά με ηλιοφάνεια εκτός από τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής όπου κάποια συννεφιά πρόσκαιρα θα πυκνώσει λίγο περισσότερο και να ανοίξει ο καιρός από εκεί και μετέπειτα. Το μεσημέρι της Κυριακής λοιπόν. Η άνεμη του Σαββατοκύριακου θα είναι εξασθενημένη, την Κυριακή λίγο πιο βόρεια στα 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία αύριο Σάββατο στους 30 βαθμούς, την Κυριακή όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, θα έχουμε λίγο περισσότερη ζέστη, δεν αποκλείεται να αγγίξει η θερμοκρασία και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από τις 21 και κυρίως από τις 22 Σεπτεμβρίου, από την Τρίτη προβλέπεται κάποια αλλαγή του καιρού με κάποιες όμως παροδικές βροχές, θα έχουμε λίγο πιο ενισχυμένο τον βοριά και η θερμοκρασία κυρίως από την Τρίτη, επαναλαμβάνω, 22 Σεπτεμβρίου θα σημειώσει σταδιακή πτώση. Φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες και από Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
8: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
10: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Το προηγούμενο καλοκαίρι, λοιπόν, παιδιά, σήμερα, όπως έχουμε αφιερώσει όλη την εβδομάδα στον Γιώργο Μαζονάκη, σήμερα δεν θα κάνουμε πάρτι. Θα αφιερώσουμε μία ώρα γεμάτη από τραγούδια του Γιώργου και τραγούδια που ίσως να μην ήταν και τόσο γνωστά, και ίσως κάποιοι να μην τα έχετε ακούσει και ποτέ. Λέω, ίσως.
1: Και θα ακουστούν και πολύ λίγα σε σχέση με τη δισκογραφία του Γιώργου, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, έτσι θέλουμε να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα για τον αποχαιρετισμό του Γιώργου. Βέβαια, η αλήθεια είναι μία ότι αυτός που αγαπάει και αυτοί που αγαπάνε τον Γιώργο θα τον έχουν πάντα στην καρδιά τους, θα τον έχουν πάντα στα αυτιά τους, στη μουσική τους. Και αυτή η εκπομπή, που ξαναλέω δεν παίζει τόσο πολύ ελληνικά τραγούδια πια, σίγουρα έχει θέση πάρα πολύ μεγάλη, όπως είχε και αυτά τα χρόνια, αφού Γιώργο Μαζονάκη βάζαμε τουλάχιστον, θα βάζαμε και 2 και 3 τραγούδια μέσα στην εβδομάδα. Ξαναλέω, με ένα 70% που πλέον βάζουμε ξένα. Έτσι, γι' αυτό το λέω αυτό. Με τα πολύ ωραία τραγούδια του Γιώργου. Όλα αυτά στις 9 με 10, οπότε ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Τώρα πάμε στο παιδικό τραγουδάκι.
1: Περίμενε, θέλω να πω ένα χρόνια πολλά γιατί γιορτάζει βαφτιστήρα μου σήμερα. Αριαδνούλα μου γλυκιά, χρόνια πολλά. Να σε χαρούμενη, να σε ευτυχισμένη, να σε χαιρόμαστε και η μαμά και η Ευγενία και ο μπαμπάς ο Γιώργος και ο Νονός πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά, σε αγαπώ πολύ.
0: Μήπως την πάρεις τηλέφωνο?
1: Θα την πάρω το απόγευμα. Αλλά είναι στα μαξιτέρα, πάει σχολείο. Ό,τι θέλω θα κάνω. Δικιά μου είναι η εκπομπή, δεν κατάλαβα.
2: Κάποτε, παιδιά, η γλύκα σημαίνε ζάχαρη. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό. Με γλυκαντικό από το φυτό στέβιο που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται.
0: Για να δούμε τι γίνεται με το παιδικό τραγουδάκι που είμαστε πανέτοιμοι να πάρουμε λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Παιδάκι.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου,
2: πώς
0: Γιώργο.
2: Πώς είσαι?
4: Καλά. Καλά.
2: Πώς σε λένε?
4: Στέλιο.
2: Από πού τη λέ... Στέλιος και Λίνα.
0: Ναι, είναι δύο.
4: Λίζα.
2: Λίζα. Από πού τηλεφωνείτε, παιδιά?
4: Από τη Λούτρα. Ρέθυμνο.
0: Από το Ρέθυμνο.
2: Το Ρέθυμνο.
0: Τι καιρό κάνεις στην Κρήτη σήμερα?
4: Καλό, να πούμε καλό.
0: Ωραία. Να σας πω, είστε χαρούμενοι που ξεκίνησε το σχολείο?
4: Φουλ.
0: Φουλ, δηλαδή.
2: Φουλ.
4: Επειδή θα δούμε τους φίλους μου.
0: Α, και πώς ήταν οι πρώτες μέρες?
5: Κουδούνι.
4: Τέλεια.
0: Τέλεια.
4: Απλά πολλά μαθήματα μας βάζονται.
0: Πολύ ωραία. Μήπως έρθετε κανένα ανέκδοτο να μας πείτε, ρε παιδιά?
4: Τι?
0: Κανένα ανέκδοτο που ζητάμε.
4: Δεν μάθετε... έχω εγώ.
0: Ναι, παιδιά, αν έχει κάποιος, τα παιδιά που παίρνει τηλέφωνο.
5: Μήπως έχει Λίζα.
0: Μάθετε κανένα ανέκδοτο λίγο να μας πείτε. Έχει
4: ανέκδοτο. Δεν έχει.
0: Ωραία. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Πήγα χθες να δω τον Όφη. Σεράκλειο.
0: Α, συγχαρητήρια για τον Όφη. Ξέχασα να το πω.
5: 2-0,
0: ναι. Ναι, Όφη. Βάλε λίγο τον ύμνο του Όφη.
5: Τον ύμνο του Όφη.
0: Άρε, Όφη. Τι περήφανος μας κάνει ο Όφη. Πολλά φιλιά σε όλη την Κρήτη, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, αυτό που έκανε ο Όφη.
4: Μας λείψατε. Είχαμε ξαναπάρει.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τι γλυκός που είναι.
0: Είσαι πολύ γλυκός, ρε Στέλιο. Στέλιο, θες να ακούσουμε λίγο το. Θέλεις για το τραγούδι σου να ακούσουμε τον ύμνο του Όφη?
4: Ναι.
0: Αλήθεια?
1: Ορίστε.
0: Ωραία, ναι. Πάρα πολύ. Το ψάχνει εδώ πέρα ο κύριος Νίκος, θα το βρει. Λοιπόν, Παναγή,
1: δεις
0: λίγο ποιος έρχεται.
1: Λοιπόν, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος. Α! Σήμερα φοράει τη στολή του Όφη. Μα γιατί έτσι, τι γίνεται,
5: ποιος
1: τι συμβαίνει?
5: Ο Χρήστος Κόντης.
1: Έχει και μία μπάλα στα πόδια του γιατί είναι και μπαλαδόρος και παίζει και μπάλα και κάνει και τρίπλες και κάνει.
0: Δεν το έχει βρει ακόμα.
1: Ναι, ναι, το πάω. Μην αγχώνεις. Μπορώ να το πάω μέχρι τις 9 έτσι. Δεν έχω θέμα. Πετάει την μπάλα από εδώ, πετάει την μπάλα από εκεί. Γιατί είχε πάει στο γήπεδο, γιατί του αρέσει πάρα πολύ να παίζει μπάλα. Και τώρα σκέφτεται που θα χειμωνιάσει και δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο, ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κατάλαβε τώρα γιατί θα κρυώνει. Μπορεί να ντυθεί και καλά. Γιατί
5: είναι υγρασία, δεν το κρύο.
1: Είναι και αυτή η υγρασία. Τι πρόβλημα μπορεί να σου φέρει? Ποιος είναι αυτός?
4: Ο Καπετάνιος!
1: Ναι! Μάλιστα, Καπετάνιο!
5: Δεν σας ακούω!
1: Μάλιστα, Καπετάνιο!
5: Έπα, Καπετάνιο!

0: Σαββατοκύριακο, παιδιά. Πέρασε η πρώτη εβδομάδα. Ραντεβού τη Δευτέρα. Το νου σας.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί.
0: Άντε ρε Όφη, άντε ρε Όφη, σηκώστε τα χέρια ψηλά. Μπράβο ρε Όφη, μπράβο. Κάνεις περήφανοι τους Έλληνες, όλους τους Κρήτες, όλους, μπράβο. Η ομάδα επαρχιακή Σαρώνη, μπράβο, επιτέλους.

0: συνήθως μια τάκα.
1: Λίγο νοτιοκορεάτικο μπορεί ο Κατερίνα.
2: Τι περίεργο,
0: ρίξε τους, ρίξε τους τα αυτιά και βάλε τους 7. Φίλε, είναι ωραίος.
1: Ρίξε τους τα δίχτυα να μοιράβονται ποτέ.
0: Εδώ πάμε.

0: πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
11: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
10: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική, μα.
11: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
12: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
10: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τα κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στην κρίση.
8: Σωστό. Και άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
13: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
12: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
13: Τι, αλήθεια. Βάζω παπούτσια και φύγαμε.
10: Πάμε.
0: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7. Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
14: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
15: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ο Βαλάντης είναι έτοιμος με το ελικόπτερο πάνω από το νομό Αττικής να μας πει τα νέα για, για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Να θυμάστε ότι έχουμε το Οπερά εδώ μαζί μας, παιδιά, που έχει φτιάξει το καινούργιο αυτό γλυκό, το μπρούκι που έχει γίνει viral και το επόμενο διάστημα θα μιλάνε όλοι γι' αυτό. Ένα τεράστιο μπισκότο που είναι ουσιαστικά σαν μια μικρή τούρτα που έχει γεύση brownies και cookies. Δηλαδή, εντάξει, είναι φανταστικό, το φάγαμε εδώ. Είναι μέσα σε ένα. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Κάθε μέρα δίνουμε ένα μπρούκι για να πάτε στην παρέα σας, στην οικογένειά σας. Αν στείλετε μήνυμα στο 6936-101022 και γράψτε το Οπερά και ονοματεπώνυμο, ένα μπρούκι κάθε βράδυ. Να πάτε να το φάτε, να το φάτε την επόμενη μέρα το πρωί, θα ξετρελαθείτε. Αυτό είναι το ζαχαροπλαστείο Οπερά. Ίσως το ζαχαροπλαστείο με Μισελέν, αν υπήρχε για να δίνουν στα αγγλικά. Είναι εκεί η ομάδα, η παρέα που το καλοκαίρι σάρωσε με τα αγγλικά τα viral, σαρώνει με τα αγγλικά που φτιάχνει και τα παγωτά που έφτιαξε. Και τώρα μπαίνει στο φθινόπωρο για να πιείτε και το καφεδάκι σας πρωί-πρωί, να σταματήσετε εκεί η Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στην Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου που έχει τεράστιο πάρκινγκ και μπορείτε να φάτε και ένα καταπληκτικό πρωινό. Είναι γενικά, πρέπει να πάτε. Είναι πώς έλεγαν παλιά, Διογένης Παλάς.
1: Πρέπει να πας.
0: Όπερα Παλάς. Πρέπει να πας. Α, κάπως έτσι είναι για να ζήσεις, για να καταλάβεις για ποιο λόγο μιλάμε με αυτά τα λόγια για αυτό το ζωγραφιστείο.
2: Ναι. Λοιπόν, και φυσικά να σας πω ότι αν χάλεσαι το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το γραφείο ή το σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Μέρα αυτούχη. Αγκαφατούν. Άστο το μυαλάρ.
6: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
2: Καλημέρα Βαλάντη.
0: Πες μας πρώτα την κίνηση και μετά λέγε
7: τι θες. Θα σε πω πρώτα την κίνηση, μετά σε πω εγώ τι θέλω, γιατί θα έρθω από εκεί για να πληρωθώ, γιατί δεν μου βάζω τα λεφτά, έτσι μήνα η μάζη και ο πολίτης θα έρθω εγώ να τα πάρω.
0: Γιατί δεν σε πληρώνει.
7: Με βάλανε και έκανα κάτι κατασκευές εκεί στο στούντιο, έφερα ένα παράθυρο από ένα τέτοιο από τα McDonald's και σε τράβω. Αυτά είναι αυτό και που πες το drive-in. Και το έβαλα ωραία.
1: Αυτό είναι inside. Αστείο.
0: Λίγο πιο μεγάλο παράδειγμα.
7: Δεν βρήκα, από πλοίο φινιστρίν δεν βρήκα. Δεν πρόλαβα να τα παιδιά να πούν να το βγάλουν, να ξαναπούν, κατάλαβε τι είχαν πρόβλημα. Θα σε πω ότι κίνηση γίνεται χαμό σήμερα, έτσι εθνικιά οδό πανικός, έτσι όλο το κομμάτι που περιστέρει μέχρι Νέα Ιωνία και Φιλαδέρφια. Έχει πολλή κίνηση και στην Αττική οδό από Χαρδές μέχρι Μαρούσι Τίνκα όμως, έτσι πυγμένα, κολλημένα. Έχει από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο, έχει πολλή κίνηση όμως την παραλιακά, γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω πιο πολύ. Έχει από τον Πειραιά να πούμε μέχρι εκεί τις τροφούλες στη γη εκεί πέρα στα τέτοια να μας αφάλιδα. Και από το, πού να σε πω, Απατιάνι με αυτό το Ελληνικό, Sport Park, ναι. Έτσι φτάνει μέχρι το εκεί στις τροφούλες του Φαλήρου, είναι πυγμένο όλο αυτό το ρεύμα. Πολύ κίνηση, μην τρέχετε καλά.
1: Δηλαδή, Βαλάντη, συγγνώμη, ο κύριος που είναι εδώ απ' έξω στη Σκαλωσιά, δικό σου είναι.
7: Αυτός είναι Αλμπάντο είναι.
8: Εγώ ποτέ δεν πάρω άδεια. Τώρα γύρισες από διακοπές. Άλλο αυτό. Πρωινό σφαίρα 102.

0: τις αναφορές, παιδιά, πραγματικά, γιατί σήμερα έχουμε και το πάρτι που θέλουμε να ακούσετε πολύ μουσική. Οπότε τις λέμε λίγο πιο γρήγορα. Παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε το Βαλμά, αυτό το απίθανο τυρί, αυτή η φέτα που πραγματικά έχει πάρει την καρδιά όλων των ανθρώπων που το γνωρίζουν και που ουσιαστικά τώρα που έρχεται και στην υπόλοιπη χώρα, τώρα έρχεστε κοντά στο αγαπημένο τυρί της Βορείου Ελλάδος εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια. Να θυμάστε για το κοφινάκι Βαλμά ότι είναι με 100% κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Σας το λέω το κοφινάκι γιατί είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να το δοκιμάσετε αν δεν το έχετε δοκιμάσει. Το κοφινάκι γίνεται μόνο με κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Όχι με γελαδινό, έχω λόγο που το λέω. Το κοφινάκι λοιπόν γίνεται μόνο με κατσικίσιο γάλα και όχι με γελαδινό. Και επειδή υπάρχουν διάφορες συζητήσεις που γίνονται τελευταίο καιρό για ότι εκτινάσει τη τιμή στο εγωπρόβιο γάλα λόγω διαφορών της οβλογιάς και της έλλειψης των προβάτων, ακούω διάφορες μαϊμουδιές που γίνονται με τα γελαδινά γάλατα. Προσέχετε όταν λέμε pop, όταν λέμε pop, λέμε pop. Εντάξει, προϊόντα pop. Βαλμάς, 100% εγγύηση, ελληνικό, γάλα και αυτή είναι η μαγεία του Βαλμά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. 69-36-10-10-22, ψάξτε, βρείτε Βαλμά, να είστε σίγουροι πραγματικά και να είστε και χαρούμενοι για τη γεύση που τρώτε. Για το ψυγιάκι που θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, συμβουλή πριν ξεκινήσει τις αγορές για το Back to School. Μην πετάξει την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC, που σίγουρα θα πάρεις BIC, δεν υπάρχει περίπτωση, μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις στήλο, ομολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις? Κράτησε την απόδειξή σου, μπες στο bigpavlabacktoschool.gr, ανέβασε έτσι και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. bigpavlabacktoschool.gr. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η BIC μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις.
2: Στη ζωή σημασία έχει μόνο προορισμός, ή μάλλον δεν έχει μόνο προορισμός, αλλά και η διαδρομή που κάνεις για να φτάσεις εκεί. Και όταν η διαδρομή περνάει από τη φύση, θέλεις να την απολαύσεις με άνεση και αξιοπιστία. Στα Lidl θα βρεις τη σειρά Crivit με ρούχα και εξοπλισμό ακόμη και για τις πιο ζόρικες εξορμήσεις σου. Μπουφάν και παντελόνια soft sell, μπλούζες, κολάν, trekking μποτάκια, μπαστούνια πεζοπορία, σακίδια για να είσαι έτοιμος σε κάθε βήμα. Βρες τη δική σου διαδρομή και απόλαυσε την Lidl γιατί αξίζει.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Αμάν, αμάν.
5: Τα ζώδια της ημέρας είναι εδώ. Και σήμερα θα το πάμε με Βασίλη. Ωραία. Δυναμώστε το, δώστε το.
1: Κάπου άκουγα τον Καρά που μιλούσε για το Μασονάκι. Και λέγε, μπαίνω σε ένα υπόγειο μαγαζί και βλέπω έναν αδυνατούλη να τραγουδάει Στράτο. Και λέω, αμάν.
2: Έχετε δει και το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που πήγε ο Μαζονάκης και έχει συναντήσει, τον περίμενε ο Καράς με τον Παντελίδη και, ναι, ναι, και τη Μαρινέλα σε ένα τραπέζι και στις έχουν στήσει πάρτι. Ναι.
6: Πεςτε την αγάπη μου.
5: Έλα παιδιά να ξεκινάμε, είμαστε live στο TikTok, περιμένω και τον Καλούδη να εμφανιστεί, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο σήμερα. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Παρασκευούλα σήμερα, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο. Έτσι.

0: Ξεκινάω με τους κρυούς. Αποφύγετε τα παιχνίδια κυριαρχίας, ακόμα και αν έχει μεγαλώσει η επιρροή που ασκείτε στο περιβάλλον σας. Σας συμφέρει να δείξετε σεμνότητα και ότι θέλετε να βοηθήσετε. Σας συμφέρει να το κάνετε αυτό. Ενεργήστε με τέτοιο τρόπο ώστε να τελειώσουν το συντομότερο δυνατό κάποιες εκκρεμότητες που έχετε αφήσει.
1: Γεια σου Αναστασία.
0: Καλημέρα και στη Μαριλένα μου.
1: Καλημέρα Ροζέτα. Γεια σου Διαμαντούλα.
0: Ταύρος. Γιώργο, συγκεντρώστε τις δυνάμεις σας σε ό,τι αποδίδει και μην καταναλώνεστε σε άχρηστα πράγματα. Στο λέω μέρες. Δεν είναι κακό να ζητήσετε συμβουλές εκεί που χρειάζεται. Η αποκάλυψη μυστικών θα οδηγεί σε συγκρούσεις. Γι' αυτό καλύτερα είναι να τα διαφυλάξετε αυτά τα μυστικά. Για μην έχετε συγκρούσεις.
2: Νύχτα βεγγαρώνουν.
0: Γεια σου Μουτράκη, γεια σου Βάσο, πέρα.
1: Γεια σου Ελένητσα, γεια σου Τόνια.
0: Καλημέρα και στη Λένα. Συνεχίζω με διδυμάκια. Γεια σου ρε Θάνο.

0: το φεγγάρι να με δεις.
1: Θα δείχνεις το φεγγάρι.
0: Και σμες στην βροχή.
2: Θέλω να βρεις το Παναγίδι μας κλείνει την πόρτα αυτή τη στιγμή. Συνεχίζω με τα διδυμάκια.
1: Θέλει να μιλήσει στο τηλέφωνο και μάλλον τον ενοχλείς.
2: Ναι. Η ερωτική σε ζωή αρχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αλλά όπως και να έχει αυτή την περίοδο, προτεραιότητα έχουν οι ανάγκες και όχι οι επιθυμίες σας. Αποφύγετε κάθε είδους συζήτηση που μπορεί να φέρει κάποιον σε δύσκολη θέση.
1: Γεια σου Βασίλη.

0: καλά, Νάνση.
1: Εγώ.
0: Για κούνα του είναι πράσινο.
1: Ναι. Περνάω στους καρκίνους. Έχει σημασία να απαλλαγείτε από παράγοντες που σας προκαλούν στρες, οπότε ξεκινήστε επαναστατώντας απέναντι στην καταναλωτική σας μανία που αδειάζει την τσέπη σας. Σταματήστε τα ψώνια λοιπόν. Μην επιτρέπετε να μονοπολούν το χρόνο και τη ζωή σας τα επαγγελματικά σας θέματα. Έχετε και άλλα πράγματα να ασχοληθείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, για ελάτε.
0: Γεια σου Αθηνά.
1: Νίκος Καλούδης, Νάνση Αντωνίου στο TikTok, έτσι για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας live. Γεια σου Κρίς.
2: Δεν θα αντέξω να ακούσω μια συγγνώμη.
1: Μια σου λεπίδα.
2: Απ' τα χείλη σου αχάριστη ακόμη.
1: Γεια σου Γεωργία.
2: Τα πράγματά μου.
1: Γεια σου Σέμι.
2: Θα μαζέψω και θα φύγω.
0: Γεια σου εγώ και Αντωνία.
1: Γεια σου Πέτρο.
2: Μαζί σου.
0: Νάνση, ωραίο αυτό που φοράς. Τι φόρεμα είναι αυτό?

0: πειράζει όταν κάποιος δεν με λογαριάζει. Και συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Περνάει και ο κύριος από πίσω, μου καθαρίζει όπως βλέπετε. Κάτω θα μπορούσε να είναι και βίντεο κλιπ. Που να ξέρει ο Χριστιανός ότι αυτή τη στιγμή παίζει live στο TikTok. Ναι.
1: Δεν θα αντέξω να ζήσω κι άλλα.
0: Λιοντάρια.
1: Τώρα πια.
0: Για να αποδείξετε ότι διαθέτετε τέχνη και τεχνική, τώρα που θα σας δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες, κάντε τις προσφορές σας να φαίνονται πιο ελκυστικές. Είναι πολύ πιθανό σε μια συζήτηση να αντιμετωπίσετε κριτική που θα σας στενοχωρήσει.

τα παρθενάκια μου. Να πω μια καλημέρα στη Μαγδούλα. Δείξτε ενωτερότητα και μην κολλάτε σε ευτελή πράγματα. Οι σωστές διασυνδέσεις θα έχουν για σας ενδιαφέρουσες επαγγελματικές προοπτικές. Ασχοληθείτε πιο εντατικά με θέματα που σας αρέσουν και σας φτιάχνουν το κέφι.

0: αξιοποιηθείτε για να βρείτε άτομα να σας στηρίξουν στις αποφάσεις σας. Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσετε κάποια ταλέντα που κρατούσατε κρυμμένα. Κυνηγήστε αποτελεσματικά και μεθοδικά τους στόχους σας για να γίνουν πιο γρήγορα.
1: Ένα χάδι, δυο κουβέντες με βγάλεα. Ανταλλάσσουμε και ύστερα.
2: Γεια σου.

0: Καρύμ, ευχαριστώ.
1: Γεια σου Αντιγόνη.
2: Και στη ζωή μου μείνε.
0: Περνάω στους Σκορπιούς. Για να δω τι λέει το ζωδιάκι μου.
1: Τι λέει?
0: Λέει, σε απόλυτη αρμονία θα βρίσκονται αυτό το μήνα η λογική και το συνέστημα, μια και θα έχετε αυτοπιθαρχία, τολμήστε αλλαγές σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο για να κάνετε μια νέα αρχή. Μου το λένε συνέχεια αυτό για νέα αρχή. Θέλω να ρωτήσω τα κορίτσια αν τους αρέσει αυτό που πήρα χθες από Ζεράρ για μια βόλτα στην Κηφισιά.
1: Γεια σου Βική.
2: Αγάπη μου, παράνομη μοίρα. Πάμε βόλτα στο όνειρου το Σεργιάννη.

Cake Art, γιατί μας έφερε παιδιά εδώ πέρα υπέροχα γλυκά. Έτσι το κάνει με πολύ αγάπη κάθε χρόνο και την ευχαριστούμε πολύ. Έτσι είναι οι μικρές επιχειρήσεις που αν θέλετε με κάποιο τρόπο να τις επιλέξετε.

0: κοινωνίδα μας. Συνεχίζω με τους τοξότες. Βάλτε προτεραιότητες και πρόγραμμα στη ζωή σας. Θα έχετε πολλές δημιουργικές εμπνεύσεις. Γι' αυτό μη σκορπάτε τις δυνάμεις σας εκεί που δεν πρέπει. Για να κερδίσετε αυτά που θέλετε, πρέπει πάνω απ' όλα να εμπιστευτείτε τις δυνάμεις σας. Δεν θέλω να τα παρατάτε.
1: Δεν ξέρω τι βραδιάζει και τι μου ξημερώνει.
2: Γεια σου, Ρένα.
1: Εκεί που με νοιάζει.
0: Εκεί που πήγα στο Ζερά, παιδιά μου καθαρίσανε και ένα δαχτυλίδι. Έχετε παλιά κοσμήματα και τέτοια. Μου το καθαρίσανε και κοίτα τι όμορφο μου το κάνανε. Αυτό είναι της νονάς μου. Μου το έκανε δώρο η κόρη της νονάς μου.
1: Δεν ξέρω που πηγαίνω. Ξεχνάω και πως ήρθα.
0: Το τυχερό μου.
1: Μυαλό ψηλό χαμένο.
0: Καλό δεν καιρό έχει, με ρωτάτε τι καιρό έχει. Καλό καιρό έχει.
1: Ψάχνω να βρω.
0: Καλημέρα στη Σουηδία.

0: περάσω εγώ καιρούς, Καλούδη.
1: Παρακαλώ.
0: Ακούω και ο Θάνος όμως σήμερα.
1: Θάνο, τι θα γίνει τώρα, ακούω κάτι άλλο.
0: Σίγουρα ακούω και ο Βαγγέλης.
1: Βαγγέλη μου, τι γίνεται τώρα.
0: Σίγουρα ακούω και ο Γιάννης.
1: Τι θα γίνει, μαζεύτηκαμε πολύ.
0: Τώρα ξέρετε Γιάννη, καλά με ποιον τρόπο θα διορθώσετε αυτά που σας ενοχλούν και έτσι δεν σας χρειάζονται άλλοι πειραματισμοί. Τα ξέρετε όλα. Ό,τι δεν διορθώνετε, κάντε το πιο ανεκτικό. Αφού δεν μπορείτε να τα αλλάξετε, βρείτε έναν τρόπο να το ανεχτείτε. Οι συνεχόμενοι καυγάδες και γκρίνιες δεν θα σας επιτρέψουν να είστε αντικειμενικοί. Δεν σας θέλω έτσι. Έλα παιδιά, καλημέρα και στο Ειρηνάκι από Νάξο.
2: Παίρνεις μεγάλο ρίσκο όταν πονάς. Εγώ τρελά την βρίσκω.
0: Αγαπάς
2: εμένα, είναι το μέλλον σου κανένα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα,
0: καλημέρα και στο Στέλιο το Ρουμελιώτη.
2: Ας την κάνω ψυχοδόλα.
0: Έλα. Και θα περάσω λέω στους υδροχώς μου. Γράφει ο Βαγγέλης, καλημέρα στον Νικόλα.
1: Γεια σου, Ευαγγελή.
0: Να πω μια καλημέρα και στο
1: Φάι. Και μια κουβέντα παραπάνω, αν είπαμε.
0: Καλημέρα στο fivefashion.gr με τις ρουχάρες. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τα δώρα για τα κορίτσια μου. Είστε υπέροχες εκεί. Και τι ωραία ρούχα και τι ωραίες.

0: δυναμώνει, βροχός.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
0: Η μέρα σας εμπνέει, σας δυναμώνει και σας κάνει πιο αποφασιστικούς. Αποφύγετε τις κατά μέτωπο επιθέσεις, γιατί με διπλωματία θα τα καταφέρετε καλύτερα. Εάν στηριχτείτε στο ένστικτό σας, θα μπορέσετε να αποφύγετε κακοτοπιές και τρικλοποδιές. Δεν θέλουμε τέτοια.
2: Με το φιλί το πιαζέ.
0: Εγώ φιλί και στο φίλο μου τον Τάσο Τούγκα.
2: Τα καλοκαιρινό.
3: Γεια σου ρε Τάσο.
2: Είναι αμαρτία που
0: γράφουν. Τι είναι αυτά που γράφουν ρε Νίκο, δεν διαβάζεις τίποτα.
3: Τι έγινε, κάτι αστεροσκοπία.
0: Ναι,
3: με συγχωρείτε.
0: Τρελάμε με τα αστεροσκοπία.
3: Κάτσε
0: ρε να το πω. Δώσε δυνατά.
3: Είναι το πρώτο ρε.
0: Έτσι. Ζημιές κάνω, ζημιές, έχω τρελάνει.

0: σου Γιάννα.
1: Σε χίλια κομμάτια.
0: Και κλείνω με τα ψαράκια. Ας στείλω γλυκοφιλική στη Ρανία την Κωστάκη. Μην προσκολάστε στο παρελθόν, αλλά βρείτε θάρρος να ενεργήσετε με πρωτοτυπία. Κάτι πολύ ενδιαφέρον θα αρχίσει να αναπτύσσετε συναισθηματικά στη ζωή σας, εσείς που είστε δέσμευτοι. Πρέπει πρώτα να ηρεμήσετε για να τακτοποιήσετε χωρίς άγχος τις υποχρεώσεις σας. Και νομίζω ότι θα φύγουμε τώρα για break. Γιατί ο Γρηγόρης μου είπε να κάνω γρήγορα σήμερα. Κάθε μέρα μου το λέει δηλαδή.
2: Ψάχνω να βρω τη μίση, μισό λεπτό πρέπει να το διαβάσω.
0: Άστιγες.
2: Πρόβλημα δημιούργησες στο αστεροσκοπείο. Γιατί έναν ήλιο ξέρανε και εδώ θέλουνε δύο. Δεν έχω βρει το.
0: Τσουκλάρα μου, αγόρι μου, Δημήτρης Μπουμπουλίνης, παιδιά. Το καλύτερο παιδί του κόσμου. Λοιπόν, θα φύγουμε για break.
2: Σε να περιμένω.
0: Φεύγουμε για break και πολύ σύντομα κοντά σας.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
5: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α, 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
11: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
12: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
13: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Δύναμη,
15: εμπειρία,
7: γνώση,
15: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
15: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
16: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
17: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 0 20 590.
18: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
19: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, απαιτηστικά της ημέρας.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε.
22: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: 14 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα. Σε μια όμορφη πραγματικά Παρασκευή. Να είσαι με το τρίμερο, ακούσε δει καθόλου τον καιρό τι θα κάνει.
1: Ακούσε, εσύ άκουσε.
2: Τίποτα, καλοκαίρι θα είναι, ρε. Τι θα κάνει.
0: Άκουσε, Σάκη.
3: Θα έχει λίγο δροσιά.
0: Σάκη, άκουσε.
1: Εσύ άκουσε.
0: Γιατί δεν ακούτε κανένα σα.
2: Γιατί είχα πάει τουαλέτα προ νερού μου.
1: Γιώργο.
0: Γιατί δεν ακούτε κανένα.
2: Έκανα κάκα.
1: Εγώ έκανα έμετο.
0: Νίκο, βάλει με το Σάκη, σε παρακαλώ.
4: Δεν το ακούσατε.
0: Δεν άκουσε κανεί τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο.
2: Είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
3: Έλα.
2: Απαράδεκτο.
3: Έλα και θέλετε να λέγεστε δημοσιογράφοι.
0: Και ετοιμαστείτε για δίλημα ζωή. Λέει, έχει βρει κάτι ο Παναγή εδώ πέρα που του στείλανε που είναι.
3: Σοκαριστική.
2: Τρει σελίδε είναι. Εγώ θα σα κάνω το.
3: Δεν αντέχω. Δεν αντέχω άλλο πόνο.
2: Ναι.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 18 Σεπτεμβρίου, σήμερα Παρασκευή. Και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και για τις επόμενες ώρες, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι κοντά, θα έλεγα, στους 29 με 30 βαθμούς. Ενώ και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει πολύ ομαλά με ηλιοφάνεια, εκτός από τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής, όπου κάποια συννεφιά πρόσκαιρα θα πυκνώσει λίγο περισσότερο και να ανοίξει ο καιρός από εκεί και μετέπειτα από το μεσημέρι της Κυριακής λοιπόν. Η άνεμη του Σαββατοκύριακο θα είναι εξασθενημένη, την Κυριακή λίγο πιο βόρεια στα 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία αύριο Σάββατο στους 30 βαθμούς, την Κυριακή όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες θα έχουμε λίγο περισσότερη ζέστη, δεν αποκλείεται να αγγίξει η θερμοκρασία και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου τώρα. Από τις 21 και κυρίως από τις 22 Σεπτεμβρίου, από την Τρίτη προβλέπεται κάποια αλλαγή του καιρού με κάποιες όμως παροδικές βροχές. Θα έχουμε λίγο πιο ενισχυμένο τον βοριά και η θερμοκρασία κυρίως από την Τρίτη, επαναλαμβάνω, 22 Σεπτεμβρίου θα σημειώσει σταδιακή πτώση. Φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες και από Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
2: Μάλιστα. Εμένα ήδη μου έσκασε πρόταση το Σάββατο να πάω νεροτσουλήθρες.
3: Α, ωραία.
2: Ναι,
3: ωραία, ωραία.
2: Και θα πάω.
3: Πολύ διάρκεια πρόσεξε, μην έχεις.
2: Σταμάτα.
3: Και γίνεις τρίλος.
2: Καέλα, σταμάτα. Κόφτο.
3: Μα δεν την είδες την άλλη που πήγε στους αγώνες.
2: Ναι, την είδα.
3: Γιατί έπαθε διάρκεια.
1: Τι έγινε, ρε παιδί, δεν μου είπατε.
2: Μα να σου πω κάτι, πάτε και πλακώνεστε στις πρωτεΐνες και σε αυτά και σας πάει τσίρδιπι.
3: Συνέχεις όμως. Αυτή λέει θα με αποθεώσουν μετά γιατί συνέχισε την προσπάθειά μου. Δεν την αποθεώσαν όμως. Έγινε
2: γλυκούλα. Έγινε χαμό. Ναι. Έγινε χαμός.
4: Πώς γίνεται λοιπόν, να το δούμε
2: κι
4: εμείς αυτό.
2: Είναι viral το βίντεο. Λοιπόν, ο χορηγός μας εδώ στην εκπομπή μας είναι η Στίχημαν. Παιδιά, η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν χθες το βράδυ, έγινε παιδιά, είχα πάει και εγώ εκεί πέρα. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, παιδιά, μπορείτε να πάτε. Είναι καταπληκτικό. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο, όπως το λέω, Λίβιο, και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Υπέροχο.
2: Τέλειο.
3: Στολίδι.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι τέλος, διακοπές τέλος, ξυπνητήρια, σχολεία, δουλειά, φροντιστήρια, πανεπιστήμιο, ξανά στους δρόμους, back to reality. Αλλά αφού δεν είμαστε τόσο πολύ στο δρόμο, ας είμαστε τουλάχιστον με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 ως 28 Σεπτέμβρη, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μετακυρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
2: Μάλιστα. Νίκο, έβγαλε καινούριο τραγουδίο κι άμος.
4: Αποκλειστικό το.
3: Ένα ιταλικό. Ναι, το key.
2: Α, δεν έχει. Δεν έχει βγει ακόμα. Α, το έχουμε εμείς τη Δευτέρα εδώ. Ανοιχτή ακρόαση λέγεται.
4: Ναι, ναι.
2: Άρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου εδώ θα τα ακούσετε πρώτοι το νέο τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Έτσι, να ξέρετε να είστε συντονισμένοι. Πάμε για δίλημα ζωής.

0: Δίλημα ζωής, Γρηγόρη. Σκούντα το ανεμόρι, Νάντσι. Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέξη. Πού να σας, τι να σας πρωτοπώ τώρα στις τρεις σελίδες εδώ πέρα που έχει στείλει ο Αλέξης. Λοιπόν, παιδιά, είχε πάει η κοπέλα του Αλέξη. Είναι 4 χρόνια μαζί.
1: Σαν καμία κουτσομπόλα τα λες. Είχε πάει η κοπέλα
0: του Αλέξη. Ναι. Ακούστε τώρα. Όχι, όχι, ζει ένα δράμα το παλικάρι και όντως είναι δράμα αυτό που ζει τώρα. Δεν υπάρχει. Είναι σοβαρό. Η κοπέλα του Αλέξη είχε πάει για σεζόν στα Χανιά.
1: Τούτα φόρεσε, α το πω.
0: Είχε πάει για σεζόν στα Χανιά.
2: Τούτα φόρεσε. Περίμενε.
1: Έλα τώρα με αυτές τις σεζόν τώρα.
0: Είναι, λέει, 4 χρόνια μαζί. Είναι, λέει, 32 χρονών τώρα. Δεν σας κρύβω, λέει, παιδιά, ότι το πηγαίναμε, λέει, σοβαρά. Εγώ, λέει, οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις που έχω μια πολύ καλή δουλειά εδώ στην Αθήνα δεν με άφησαν να πάω μαζί της. Έχω, λέει, όμως και ένα μικρότερο αδελφό 26 χρονών. Ο οποίος στις αρχές του καλοκαιριού, εκεί γύρω στο Μάιο, μου ζήτησε να φύγει να πάει σεζόν για να βγάλει χρήματα.
1: Έλα, μου πεις καμία ιδέα τώρα.
0: Του πρότεινα να πάει σεζόν στα Χανιά μαζί με την αδελφή μου και να μην σας τα πολύ λόγω, παιδιά, όταν γύρισαν μου ανακοίνωσαν ότι είναι ζευγάρι και ότι θέλει να χωρίσουμε.
2: Αυτή ήταν η πιο λογική αντίδραση.
0: Εγώ, λέει, έχω τρελαθεί. Εννοείται, λέει, ότι τσακώθηκα και χώρισα με την άλλη. Έτσι κι αλλιώς εκείνη με χώρισε γιατί έχει σχέση με τον αδελφό μου. Εγώ, λέει, με τον αδελφό μου του έριξα τα εξαμάξεις, τον πινελίκωσα, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα.
2: Παιδιά, δεν έγινε τώρα αυτό. Χρόνια παίζανε να πει μεταξύ τους.
0: Όχι, δεν είχα, λέει, καταλάβει την παντοδία. Και πλέον θεωρώ, γράφει, γιατί το είπε και εκείνος, ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει θα μου το έλεγαν. Μου είπαν ότι ήρθανε πιο κοντά στο καλοκαίρι που ήταν μαζί σεζόν και εκεί έγινε το.
1: Ας απομακρυνθούν, τι είναι αυτά που λένε.
0: Ναι. Εγώ, λέει, το θέμα είναι ότι έχω βριστεί πάρα πολύ άσχημα με τον αδελφό μου. Έχω σηκωθεί και έχω φύγει από το σπίτι γιατί μέναμε στο ίδιο σπίτι με τους γονείς. Οι γονείς είναι στη μέση, προσπαθούν να μας τα βρουν. Είναι, λέει, σε έξαλλη κατάσταση. Ναι, είναι 26 αυτός, 26 ο αδελφός, 32 ο μεγάλος. Οι γονείς, λέει, είναι στη μέση. Σας παρακαλώ, είστε αδέλφια για μια γυναίκα. Δεν διαλύονται οικογένειες. Τι είναι αυτά που κάνετε, είναι σε παράκρουση οι γονείς μας. Εγώ δεν θέλω ούτε να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Αυτή δεν με νοιάζει καθόλου. Έχει φάει χ για μένα. Είναι, λέει, νίκη και τρισάθλια.
2: Άρα και οι δύο έχουν φάει χ. Ποιο είναι το δίλημά του?
1: Αυτή είναι η Ελένα.
0: Όχι, αυτή, ο αδελφός με την κοπέλα έχουν σχέση.
2: Ναι, ποιο είναι το δίλημα? Έχει φάει χ και.
0: Τι να κάνω,
2: και...
0: πώς να το διαχειριστώ με τους γονείς μου, με τον αδελφό μου. Καλά, λέει, μη σας πω πώς μου τη λέει την κοπέλα. Δεν λέγεται.
1: Ναι. Είναι περίεργος. Πώς?
0: Ή παλιό μπιπ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά πώς, τι θα κάνω με
2: τώρα,
0: την οικογένειά
2: μου. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Και γιατί φταίει παλιό μπιπ και δεν φταίει ο αδερφός?
1: Εγώ θα τη στηρίξω αυτήν.
0: Δεν είπε ότι φταίει παλιό μπιπ και δεν φταίει. Απλά αυτή δεν τον νοιάζει. Ήτανε μια επόμενα 4 χρόνια, γεια σας.
2: Ο αδερφός σου σε πονάει.
0: Αυτό. Δεν θέλω, λέει, να τον δω στα μάτια μου. Τον συχαίνομαι, γράφει συγκεκριμένα.
2: Συνεχίζει και έχει. Θεωρώ, ο αδερφός αυτό... συνεχίζει και έχει σχέση με την κοπέλα.
0: Ναι, συνεχίζει.
1: Α, τον αλήτη.
2: Παιδιά, ερωτεύτηκαν, τι να πω.
1: Ναι.
2: Ας τον δεχτεί.
1: Και τι, περιμένει να τρώνε τις Κυριακές μαζί?
0: Ναι.
2: Τι κάνουνε, γιουβέτσι, γιουβέτσι.
1: Κοκκινιστό.
0: Τι λες τώρα και
2: τι εσύ. Τι να κάνεις.
1: Δεν γίνεται. Δεν
0: τα καλά.
2: Κάτσε να μαλώσεις.
0: Παιδιά, ποιο ελληνό πράγμα τώρα από αυτό που έκανε ο τριμάλακας ο αδερφός?
1: Κάτσε, μην πριν καταδικάσουμε. Μην μιλάς έτσι για το μαλώσεις.
2: Γιώργο, κάνε μια ερώτηση.
1: Στον πόλεμο και στον έρωτα επιτρέπονται τα πάντα?
0: Όχι, βέβαια.
1: Τι όχι, αφού κάποιος το έχει πει αυτό?
0: Όχι, δεν επιτρέπεται.
1: Μα το έχει πει κάποιος.
2: Άλλες εποχές.
0: Σε κανένα επίπεδο
2: τη ζωή
1: δεν
0: επιτρέπονται.
2: Σε κάποιες χώρες, άμα πεθάνει ο αδερφός, την παίρνει ο άλλος αδερφός.
1: Σωστά.
2: Τη γυναίκα.
3: Γερόντα λίγο τον Αλμάντο, ότι έχει να πει για αυτή την άποψη. Εγώ συγχωρήσω.
1: Αλμάντο, τι θα πει? Θα σου βρει κανένα τραγούδι του Παντελίδη. Εσύ δεν έχει αδερφό.
0: Παιδιά, θα σα πω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που έκανε ο Αλέξης. Αλλά δεν μπορώ και να του πω ξαναβρέσει με τον αδερφό.
3: Να ρωτήσει λίγο τον Αλμάντο.
1: Αλμάντο, καλημέρα.
4: Ναι, αυτό είναι.
1: Έλα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
4: Να χαρά, εσύ.
1: Δόξα τω Θεώ. Να σου πω, κάτι πίνεις εσύ? Έχεις κανένα αυγενικό?
4: Ναι, τώρα μάλιστα, τώρα είμαι φούλ.
1: Κάτσε να σου πω το θέμα που με απασχολεί. Θέλω τη βοήθειά σου, τη γνώμη σου.
4: Λοιπόν,
1: είναι ένας τύπος τώρα, ο οποίος τα είχε με μια κοπέλα, έτσι, είχαν σχέση. Αυτή πήγε να δουλέψει σε ένα νησί το καλοκαίρι. Σεζόν λέγεται αυτό, σεζόν. Και πήγε και ο αδερφός αυτού του τύπου να δουλέψει μαζί της και τα φτιάξανε.
4: Δες τώρα σοβαρά.
1: Αλήθεια, σοβαρά, σε σαν άνθρωπο σου κάνω.
2: Παπα.
4: Όχι σοβαρά, μου λες.
1: Σοβαρά, λέω, έγινε αυτό το πράγμα. Και λέει ο άλλος τώρα που τα είχε μαζί της. Τι να κάνει, λέει, δεν θέλει ούτε να μιλήσει στον αδερφό του. Καλά, αυτή την έχει διαγράψει.
4: Ναι.
1: Και είναι σε δύσκολη θέση. Τι να κάνει, να ξαναμιλήσει με τον αδερφό του? Εσύ τι λες?
2: Οι γονείς έχουν φρικάρει.
4: Παρακαλώ. Μίσο, μόνο.
1: Παρακαλώ.
4: Περίμενε.
1: Έλα, πες μου.
4: Ωραία, για παρατασούλα. Τι πιστεύεις, πώς αισθάνεται ο φίλος σου γι' αυτό?
1: Άσε με μένα.
4: Δηλαδή, πώς σου το παρουσιάζει, πώς το νιώθει?
1: Όχι, δεν θέλει να ξαναμιλήσει στον αδερφό του, ρε παιδί μου αυτός. Αλλά η οικογένειά του λέει ότι δεν γίνεται. Λέει, είμαι στα αδέρφια, πρέπει να τα βρείτε. Τσακωνόμαστε εδώ.
3: Κάκια, πες κάτι, ρε Αρμάντο.
4: Κοίτα. Η άποψή μου είναι ότι μερικές φορές οι οικογένειες πιέζουν για συμφιλίωση απλά επειδή νιώθουν άβολα με τη σύγκρουση καθ' αυτή.
2: Τι μας είπε, κάτι καινούργιο.
4: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα υγιές να πιέζεις δύο ανθρώπους να τα δουν αν δεν αισθάνονται ασφαλείς ή αν δεν έχει αλλάξει τίποτα στη δυναμική.
0: Πες του Γιώργο,
4: κάποιες φορές το να κρατήσεις έναν υγιή χωρισμό, δηλαδή να κρατήσεις τα όρια σου μακριά, μπορεί να είναι πιο υγιές από το να πιεστείς να συμφιλειωθείς έτσι χωρίς λόγο.
1: Ωραία το είπες, ρε φίλε. Τώρα μου έκοψες τη
0: φορά. Ρώτα όμως, άμα είναι με τον αδελφό σου.
4: Ναι, εντάξει, το ακούω. Απλά εδώ μιλάμε για όρια.
1: Τι έχεις, και τι
4: αν θα ξαναμιλήσεις. Όχι, όχι, τίποτα. Αν θα ξαναμιλήσεις με τον αδερφό σου, αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχει σεβασμός και ειλικρινής διάθεση και από τις δύο πλευρές. Αν όχι, το να κρατήσεις τα όρια σου είναι.
0: Μαρκα μεθυσμένος είναι.
1: Είναι σεβαστό, ναι. Σίγουρα δεν έχεις πει τίποτα,
4: Όχι, ρε, εντάξει.
2: Απλά
4: σκέφτομαι.
1: Α, σκέφτεσαι.
0: Α, οκ.
3: Λοιπόν, εντάξει, Αρμάντο, μου σε ευχαριστούμε.
0: Να βγάλουμε και μια γραμμή.
2: Αλμάδος ή Αρμάδος, πώς λέγεται?
0: Αλμάντο.
2: Αλμάντο, Χωσέ Μαρία, άσε μας.
1: Κόλαλο, ένα και έρχομαι εγώ μετά.
0: Για πάμε να βγάλουμε και μια τηλεφωνική γραμμή. 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31.
1: Ασκητής μεγάλος, το λέω.
0: Ε, Γιώργο, σταμάτα.
2: Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, για πείτε τώρα, τι θα γίνει.
0: Τηλεφωνική θέλω.
1: Ένα AI πληρώσαμε να πάρουμε και μας βγήκε.
2: Ντάγκλας. Αρμάδο Ντάγκλας.
1: Πρέπει να το λέμε Κέρκ.
3: Η άποψη σας ποια ήταν τελικά, γιατί πείτε μου εγώ δεν είμαι
1: σαν Αρμάδο. Είπε να κρατήσει η αποστάση ο άλλος και ας λέει ότι θέλει οικογένεια, γιατί μπορεί να είναι υγιές, πιο υγιές, να κρατήσει την απόσταση.
2: Πρέπει, και εγώ το πιστεύω.
0: Προφανώς.
1: Τι να το εξηγήσω τώρα εγώ για την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, δεν βγάζουμε.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Συγγνώμη, εγώ μιλάω.
0: Ναι,
1: όχι,
0: εσείς.
1: Ο Αλμάντο.
5: Θα τρελαθώ.
0: Πώς σε λένε?
5: Γεωργία.
2: Γεια σου, Γεωργία, τρελιά, πρώτη φορά, Γεωργία.
0: Πρώτη φορά μιλάμε.
5: Πρώτη φορά μιλάμε και πήρα για συγκεκριμένο. Τώρα δεν ξέρω αν παίζετε κάποιο παιχνίδι. Εγώ έτσι άκουσα ότι θέλετε γραμμή και πήρα.
1: Καλά έκανες.
2: Για το δίλημα είχαμε απορία, Γιώργο.
5: Αχ, κρίμα.
1: Γιατί?
2: Τι κρίμα που είχα για το κέρατο.
1: Λοιπόν, άκου.
5: Όχι, ρε παιδιά, να σας πω εγώ γιατί πήρα και μετά να πω για το δίλημα.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, εγώ έμενα πάρα πολλά χρόνια στην Τσεχία και σας άκουγα κάθε πρωί. 4-5 χρόνια τώρα, σας άκουγα κάθε πρωί. Ξυπνούσα, επειδή έχουμε διαφορά ώρας, όταν παίρνουν τα παιδάκια. Μου φτιάχνατε τόσο πολύ τη μέρα και έλεγα τι ωραία που είναι εκεί και τι ωραία που είναι εκεί.
1: Και τώρα πού είσαι?
5: Τώρα είμαι στον Κηφισό, παιδιά.
1: Περνάς καλά.
2: Και τώρα λέει και τι ωραία που είναι εδώ και τι ωραία που είναι
5: και
2: εδώ.
5: Τι ωραία.
1: Περνάς ωραία, περνάς ωραία και εδώ. Περνάς ωραία και εδώ.
5: Τώρα ήρθε, δεν έχω προλάβει να...
2: Και τι ήθελες να μας πεις?
5: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι μου κρατούσατε τόσα χρόνια συντροφιά στο εξωτερικό και γύρισα εδώ τώρα και σας ακούω πάλι.
1: Γεωργία μου, έπιασες δουλειά κανονικά?
5: Έπιασες δουλειά κανονικά, ναι.
2: Γεωργία, έχεις Instagram?
5: Έχω.
2: Θα μου στείλεις μήνυμα στο Νάνση Αντωνίου, Αντωνίου, γιατί θέλω να σου κάνω ένα δώρο από fivefashion.gr. Έτσι, γιατί θέλω να σου πούμε με αυτόν τον τρόπο είναι ευχαριστώ που μας άκουγες όλα αυτά τα χρόνια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νάνση, θα σου στείλω.
1: Γεωργία μου, φαίνεσαι πολύ γλυκό πλάσμα. Φιλάκια πολλά πολλά.
5: Φιλάκια,
1: καλώς ήρθες. Φιλάκια, μας παίρνεις τηλέφωνο που και πού να μιλάμε.
5: Εντάξει.
1: Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 ακριβώς να φύγουμε σε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά ξεκινάει το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη που είναι σαν ένα. Χαμήλωση λίγο, Παναγία, λίγο σε παρακαλώ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Σαν το πάρτι της Παρασκευής που είπαμε θα το αφιερώσουμε στο Γιώργο και έτσι θα κλείσει αυτή η εβδομάδα. Μια δύσκολη εβδομάδα από την αρχή της. Από τη Δευτέρα που ξεκίνησε, για πολλούς λόγους, για τον καθένα διαφορετικούς, για το πώς το νιώθει και πώς το βιώνει όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, εν κατακλείδη, πώς κλείνει το αυτό?
0: Τίποτα.
1: Τι προτείνεις, Γιώργο?
0: Δεν προλάβαμε να ρίξουμε πινελίκια.
1: Εσύ τι προτείνεις? Τύπο Αλμάντο. Να κρατήσει να βάλει τα όρια του, άμα το αυτό του κάνει καλό στην ζωή.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και α την οικογένεια τώρα να λέει τώρα.
2: Όρια.
3: Όρια. Νίκο.
6: Όρια, όρια.
3: Όρια, όρια, όρια.
0: Άρα να μην μιλήσει με τον αδελφό του, αυτό του λέμε.
2: Όχι, βέβαια.
1: Άμα δεν το νιώθει, ρε φίλε, γιατί να πιεστεί τώρα. Επειδή λέει η οικογένεια αυτό, όταν του περάσει, τα βρίσκουν. Τρώνε ένα κοκκινιστό μαζί.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα.
11: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
13: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
14: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
17: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
18: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
17: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
18: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
17: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
19: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
20: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
21: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
20: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική μαμά.
21: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
22: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
20: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τα κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη κρίση.
21: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε!
23: Εγώ δεν έρχομαι, βαριέμαι, είμαι μεγάλος για αυτά.
22: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
23: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
20: Πάμε!
24: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: ένα αφιέρωμα για εκείνον και μόνο για εκείνον. Και για όλους εσάς που τον αγαπήσετε και που τον αγαπάτε και που τα τραγούδια του θα μας συντροφεύουν πάντα. Όλοι έχουμε ταυτιστεί κάποια στιγμή της ζωής μας με κάτι.
1: Είτε έχεις χωρίσει, είτε έχεις αγαπήσει, είτε έχεις καψουρευτεί. Βέβαια.
0: Αυτό είναι και το μεγαλείο των καλλιτεχνών που αγαπήθηκαν τόσο πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι έμαθα μία ιστορία για αυτό το τραγούδι πρώτη φορά στη ζωή μου την άκουσα.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τους στίχους και θα καταλάβετε.

0: τραγουδήσουμε μαζί, να τα πούμε παρέα. Δυναμώστε το, είμαστε εδώ.
1: Θέλουμε
0: εδώ
1: και τα μηνύματά σας. Instagram Παναγής Τζορτζάτος, Νάνση 79, Γιώργος Λιανός.
0: Νάνση φίλε Αντωνίου, το αλλάξαμε το μόνο.
1: Συγγνώμη.
2: Μέσα στο φως, το ξέρα.
1: Ναι, Νάνση, αλλά καριέρα με τον Νάνση 79 έκανες.

0: χαρά κάθε καημό. Κι αν ερωτιέμαι, αν είμαι τόσο.
1: Έχουν ζητήσει εδώ πέρα το μεταξύ πόσα τραγούδια του Μαζονάκη.

0: ούτε το θέλω.
1: Τραγουδάτε, τραγουδάμε και τα δάκρυα τρέχουν. Καλό ταξίδι στο φως, γράφει και η φίλη η Έμι.
2: Σας έχω λέει στα ακουστικά μου, πάω τα παιδιά στο πάρκο και τραγουδάω μόνη μου στο δρόμο. Γεια σου, Νεφέλη μου, γλυκιά.

0: Μήνυμα δεν θα ηρεμήσω, λέει, μέχρι να πληρώσουν αυτοί που φταίνε για το χαμό του Μαζονάκη. Αν λέει, και θεωρώ ότι ο Γιώργος δεν θα το ήθελε αυτό, δεν θα ήθελε το κακό τους, τόσο καλή ψυχή είχε.
1: Αλήθεια, ήταν το πιο ελεύθερο πνεύμα και πάντα έλεγε αυτό ήταν και ο κανόνας του. Κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι πιστεύεις, μην το κάνεις μόνο και μόνο για να το κάνεις, γιατί αυτό έκανε. Αυτός δεν έκανε ποτέ τίποτα μόνο για να το κάνει, το γούσταρε, άρα μην ενοχλείς τους άλλους.

0: καλημέρα και στο Μάριο που μας ακούει από τη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, λέει, με το ζόρι κρατιέμαι.
1: Να πούμε, πάμε σε διαφημίσεις, δυστυχώς, όπως πάντα, σε όλα τα σάρτη. Θα το βάλουμε, με αυτό θα μπούμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε και Ανδριόπουλο που και σήμερα θα δώσει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια οικογένεια. Όλο αυτό που κάνει ο Ανδριόπουλος τόσο καιρό, και θα το λέω μέχρι πραγματικά τελευταία μέρα σε αυτή την εκπομπή, που πάντα ο Ανδριόπουλος κάθε μέρα σε μια οικογένεια δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και, και τους βοηθάει τόσο πολύ οικονομικά. Ανδριόπουλος σε όλη την. Γιώργο, πάρε το λίγο να μιλάει από πάνω από τον Γιώργο. Μόλις τελείωσε να το βάλουμε. Λοιπόν, Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτά είναι τα μαγαζιά στον Ανδριόπουλο. Να θυμάστε, με κάρτα επιβράβευσης θα έχετε πάρα πολλά συν. Οπότε ζητήστε την να πάτε στον Ανδριόπουλο και με αγορές σαν των 30 ευρώ, με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος. Ήρθε και φέτος να σας πάρει την καρδιά και να σας ευχαριστήσει, γιατί και μέσα στο καλοκαίρι τον ανεβάσετε τόσο ψηλά στην πρώτη θέση εκεί στις αγορές των κρεάτων και τον έχετε αγαπήσει τόσο, τόσο πολύ. 69-36-10-10-22, στείλτε μήνυμα τώρα για να γίνει κλήρωση σε λίγο.
2: Καλοί αργίζουν φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμεινο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση τώρα ακόμα πιο χαμηλή και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθει περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
3: Λοιπόν, και να σου πω ότι η Μπίκ είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης. Αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπίκ μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο. Μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και γράψε ό,τι έχει σημασία.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Παναγή μου, μην ξεχνάτε για την Effort Design, παιδιά. 30 ευρώ μου κλήρωση, 2.000 ευρώ δώρο επιταγή για αυτή την εταιρεία, τη φοβερή που φτιάχνει ό,τι θέλετε. Από καρέκλες, κρεβάτια, στο
4: τράπεζα,
1: καναπέδες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι η Effort Design που ουσιαστικά ό,τι τις δείξετε σας το φτιάχνει handmade. Το κάνει μόνοι τους τα παιδιά εκεί πέρα, έχουν τα μαστόρια και κάνουν φανταστικές δουλειές. Δεν υπάρχει showroom, μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα η Effort Design. Πάτε από εκεί, συνεννοήστε τι θέλετε, πόσα χρήματα διαθέτετε. Βλέπετε ό,τι φωτογραφίες, βίντεο από ταινίες, από αυτά θέλετε και σας βγάζουν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Δεν παίζονται τα παιδιά. Μεγάλη τιμή που η Effort Design πραγματικά είναι στην Ελλάδα.
3: Και που είναι στην παρέα μας μεγάλη τιμή. Βεβαίως, γιατί δεν υπάρχουν ωραιότερα έπιπλα. Δηλαδή πραγματικά το υπογράφω αυτό.
1: www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design.
2: Επιστροφή στα σχολεία.
1: 10-10-22 για την κλήρωση για την τροπιταγή 2.000 ευρώ που θα γίνει τέλος Οκτώβρη.
0: Τελευταία φορά προσπαθώ να το πάω, σας το λέω.
2: Λοιπόν, επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Tacno Fix Patches Pupils and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής, με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Tacno Fix Patches, για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
1: Τις έχουμε μαζέψει τις αναφορές όλες μαζί για να μην διακόψουμε αυτό το τελευταίο αφιέρωμα που κάνουμε για αυτό το διάστημα, βέβαια, γιατί αυτή η εβδομάδα που ξεκινήσαμε, ενώ ξεκινάμε πάντα με χαρά, ήταν μουδιασμένη αυτή η εβδομάδα, σαν εκπομπή, σαν ραδιόφωνο. Έτσι αποφασίζαμε να κλείνουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Το πάρτι σήμερα το αναβάλαμε για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στον Γιώργο το Μαζονάκη. Και βέβαια, εντάξει, από εδώ και πέρα αυτό θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό. Ποιος θα τον ξεχάσει, ποιος θα τον θυμάται, ποιος θα είναι με τα τραγούδια του στο ραδιόφωνο συνεχώς. Και δεν μιλάω τώρα για που είναι νωρίς. Το ζήτημα είναι όπως με τον Παντελίδη. Τι γίνεται 5 χρόνια μετά, 10 χρόνια μετά, τι γίνεται.
0: Δεν νομίζω ότι το ξέχασε κανένα τον Παντελή, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
1: Θα μου επιτρέψεις λίγο να. Εντάξει, θέλω να σου πω, είναι λογικό, γιατί δεν βγαίνουν καινούργια τραγούδια. Για κάποια στιγμή, εντάξει, εμφανίζονται καινούργια. Μόνο αυτοί που πραγματικά αγαπήσαμε και αγαπάμε τον Παντελή, και βάζω το νόμο γιατί ο Παντελής ήταν φίλος πραγματικός, με την έννοια ότι είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Μόνο εμείς
0: πια. Και νιώθεις ότι τον έχουν κάποιοι, τον έχουν ξεχάσει.
1: Δεν πλάκα μου κάνεις. Εντάξει, γιατί ακούς πολύ Παντελή στα ραδιόφωνα.
5: Ναι.
0: Έλα, και εγώ ακούω. Εντάξει, και εγώ νιώθω ότι ακούω.
1: Εντάξει, okay. Αλλά σου λέω, είναι αυτό πάλι, Γιώργο. Είναι στην καρδιά του καθενός, δε φίλε, και στο μυαλό του καθενός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι θέλει να κρατήσει, τι, δεν θα κάνουμε παρατήρηση τώρα τον καθένα πώς θα φερθεί σε έναν άνθρωπο που ήταν καλλιτέχνης. Αναλόγως, εμάς μας κάνει καλό ο Παντελίδης. Το γουστάρουμε, υποσχεθήκαμε ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ και δεν τον ξεχάσαμε 10 χρόνια μετά το θάνατό του. Εγώ λέω σαν ραδιοεκφωνητής ότι ούτε τον Γιώργο θα τον ξεχάσουμε, όπως δεν τον είχαμε, αν και δεν τον ήξερα τον άνθρωπο που τον έχω δει 2 φορές στη ζωή μου. Δεν τον έχω ξαναδεί. Άντε 3. Ναι. Δεν ήμασταν φίλοι με τον Μαζονάκη, ενώ με τον Παντελίδη ήμασταν φίλοι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και συνεχίζεται αυτό το αφιέρωμα στον υπέροχο Γιώργο.
5: Πάμε σε μέλη και θόμαστε!
6: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει
10: 104.7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
13: 28 310 24 111
12: και www.mbs.com.gr.
13: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
15: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
16: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Κτλ.
17: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
18: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
17: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
18: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
17: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
18: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
19: Τι νέα, πώς πάει?
20: Με άφησε.
19: Τι, γιατί, τι συνέβη?
20: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
19: Και τώρα?
20: Τώρα θα καλέσω την οδική.
21: Η λύση.
22: Κουτεντάκης.
21: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
4: AutoFit.
22: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
22: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
23: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
24: Στο Ρέθινο πάμε σφαίρα αποκλειστικά.
25: Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Βένετα Κουτσίνα.

0: Γιατί σήμερα αυτό είναι το πάρτι της Παρασκευής, αλλά δεν είναι πάρτι, είναι ένα αφιέρωμα που κάνουμε με όλη μας την καρδιά στον Γιώργο Μαζονάκη. Αφού όλη την εβδομάδα έτσι κλείναμε, δεν κλείσαμε ούτε μια φορά με το περνάγαμε ωραία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μουδιασμένος όλος ο κόσμος, μουδιασμένοι όλοι, ο καθένας το βιώνει όπως μπορεί και το βιώνει, όπως θέλει και το βιώνει, όπως είχε το Γιώργο Μαζονάκη στο μυαλό.
1: Να πούμε, επειδή μας το στείλατε και σε μήνυμα, ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση.
2: Μας το στείλατε σε μήνυμα,
1: και το νιώσαμε κιόλας.
0: Μας το στείλατε σε μήνυμα, λέει.
1: Όχι, το εννοώ ότι το κατάλαβε και ο κόσμος έξω και μας έχει στείλει μηνύματα, ρε παιδί μου.
0: Μα και εγώ πήγα στο μπαρ με την καρέκλα.
1: Ηρέμησε εσύ που φτάσει στο μπαρ με την καρέκλα.
3: 4,3 στην Εύβοια.
1: 4,4 στην Ιστιαία. Ήταν στην Εύβοια, ανοιχτά τη Ιστιαία.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα, Γιώργο, και θα τα πούμε μόνο στο τέλος.
4: Καρδιές που μετράνε πλήγες, ό,τι ήρθω σ' αυτές να το δώσω.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Παναγή, πάρε να πούμε και ένα χρόνια πολλά σε αυτό το γενέθλιο που μας έχετε στείλει έτσι πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε ξεκινήσει πάλι να παίρνουμε τηλέφωνο για γενέθλια για χρόνια πολλά. Οπότε να κλείσουμε λίγο και να κλείσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου, έτσι για να βάλουμε ένα φινάλε. Πάρε λίγο το τηλέφωνο μπροστά σου, Παναγή. Yeah. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet που ήταν εδώ μαζί μας και σας δίνει αυτό το υπέροχο δώρο που θα κληρωθεί 30 Οκτωβρίου. Ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Είναι η Betabet, την εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση ενοικίας ιατρικού εξοπλισμού, οξυγόνου, ιατρικού εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, τα πάντα, τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Η νούμερο 1 εταιρεία, ό,τι χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, ό,τι και να σας συμβεί από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο δύσκολα, είναι αυτή η εταιρεία εκεί, Σαββατοκύριακο, τα πάντα να σας βοηθήσει. Κρατήστε το όνομά της για να τη βρείτε, betabet.gr. Γαλάτσι, Κουρτίου 14, το πρώτο μαγαζί. Και τα άλλα τρία φυσικά καταστήματα στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Αυτό Σταυρό απέναντι. 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Betabet για το smartwatch.
1: Ψάξε δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσει την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξει υπεύθυνα.
0: Για πάρε Παναγία ένα τηλεφωνάκι λίγο. Μάλιστα. Να πούμε χρόνια πολλά. Πώς λέγεται η κοπέλα που.
3: Είναι η Χαρούλα και σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Μια αύριο έχει γενέθλια η κολλητή μου, η αδελφή μου, Δήμητρα.
0: Μάλιστα. Πες πότε χτυπάει, ε.
3: Ναι. Χτυπάει.
0: Χαμούλη στο τηλεφωνικό. Έλα, Δημητρούλα μου.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα, Δημητρούλα μου, χρόνια πολλά, κορίτσι μου.
4: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
0: Χρόνια πολλά. Ποιος είναι?
4: Ναι.
0: Έλα, Δημητρούλα, δεν γίνεται. Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα με ξεχνάς.
4: Ποιος είναι?
0: Έλα, Δημητρούλα, θα μεταλυμπονάτε, θα κλείσω το τηλέφωνο, δεν πειράζει. Και φέτος το ίδιο πράγμα θα κάνω. Πόσους θείους έχεις από μακριά?
4: Ποιος είναι?
0: Πόσους θείους έχεις από μακριά, πόσους?
4: Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Αλήθεια, σου λέω πόσους θείους, θείους.
4: Δεν έχω κανέναν.
3: Έχουν πεθάνει όλοι.
0: Είσαι, δεν έχω θείο.
4: Όχι.
0: Έλα ρε Δημητρούλα μου, δεν πειράζει γάμο, θα κλείσω, δεν πειράζει. Να είσαι γερή, πολύχρονη, πάντα με στεναχωρείς. Ό,τι επιθυμείς μέσα από την καρδιά μου.
4: Γεια σας.
0: Τι, κλείνεις τώρα?
2: Πάρε να έχεις. Ρώτησα. Τι ήθελες να σου πει? Νομίζει ότι τις κάνεις ότι
3: δεν
2: είσαι κάποιος άσχετος.
3: Να μάθει ποιος είναι.
2: Θα την ξαναπάρουμε.
3: Έμεινε speechless.
5: Κοίτα να σου πω κάτι. Χρόνια πολλά είπαμε.
3: Έμεινε πίτσιλος.
2: Ναι ρε παιδιά, αλλά μην ξέρει.
0: Έλα, συμπέρανε, πέρανε να ξέρει. Πώς θυμάμαι, ποιος της κάνει, ποιος της έκανε το τηλέφωνο?
3: Η Χαρίκλια.
0: Ωραία. Είναι δυνατόν?
3: Χαρούλα.
0: Εγώ θα ρωτούσα, θα ήθελα να μάθω. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου.
5: Να σου πω τελείως, και εμένα δεν θα με ενδιαφέρει.
0: Αλήθεια? Δεν σας νοιάζει ρε ποιος σας παίρνει χρόνια πολλά? Ωραία την έχετε κάνει τη ζωή, μπράβο ρε.
3: Χτυπάει.
0: Ό,τι να είναι.
5: Όχι, δεν χτυπάει.
3: Δεν μπορεί.
5: Δεν μπορεί.
0: Πάρ' το ρε Παναγί που βαριέσαι να ξαναπάρεις.
3: Έλα, κάντης τηλεφωνητής εδώ μέσα, τελειώνεται, άιντε.
0: Θα πας τόσο καλά όμως.
6: Ο συνδρομητής που καλέει.
2: Καλά, δεν απαντάει τώρα.
0: Α, καλά, εντάξει. Εντάξει. Άρα,
5: τι κάνουμε τώρα?
2: Να ρωτήσουμε τον Αλμάδο.
0: Έχετε τίποτα? Και τον Αλμάδο τον χαιρετήσουμε.
3: Λοιπόν, να σας πω παιδιά ότι κάθε βήμα έχει αξία, κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη και ο Σφαίρα 102,2 είναι και φέτος στο Greece Race for the Cure, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για έναν κοινό σκοπό. Είναι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που επιστρέφει και φέτος και υποδέχεται έτσι, μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Είναι το 18ο Greece Race for the Cure. Έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεος με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο, το άλμα ζωής, μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, κάνε την εγγραφή σας, γίνετε και εσείς μέρος του 18ου Greece Race for the Cure και ζήστε την εμπειρία μαζί με τον Σφαίρα 102,2.
1: Χάλα στο κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και τον Αλμάντο, να τον ευχαριστήσουμε που ήταν στην παρέα. Αλμάντο!
7: Ναι, όπως τότε ήταν τιμή μας, Αρμάντο, να σε έχουμε στην παρέα. Να σε καλά.
0: Για τον εαυτό σου μιλάς.
1: Καλά το
2: είπε. Άλλο νομίζει ότι λέμε.
7: Οπωσδήποτε. Ήταν εννοείται ότι ήταν τιμή μας. Πλάκα κάνουμε, όχι. Δεν ξέρει. Άμα δεν το λες εσύ έτσι.
0: Θα τα πούμε από Δευτέρα τώρα για να γνωριστούμε και καλύτερα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Φυσικά, φυσικά. Από Δευτέρα θα τα πούμε. Και το χαίρομαι. Να σε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Έχεις από όλα τα φιλιά. Ο κόσμος μου λέει εδώ σε φιλιά στο AI εκεί πέρα και το μας τρομάζει.
7: Σ' άρεσε αυτό που έκανες. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλοι φίλες. Σας εύχομαι τα καλύτερα.
0: Είδες, Αλμάντο,
2: τι, αυτός παρουσιαστής από μόνος του.
0: Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο?
7: Εγώ μάλλον θα είναι ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Λίγη ξεκούραση, λίγη βόρτα και γενικά χαλάρωση όσο παίρνει, γιατί ήταν και μια κουραστική εβδομάδα. Τι εννοώ.
0: Εντάξει, Αλμάντο μου, έγινε.
7: Βόλτα. Με τα πόδια.
0: Ναι, πάντα σε όλους, Αλμάντο, μόνο σε μένα. Εγώ σε αγαπώ, Αλμάντο. Αρχίζω να νομίζω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου, Αλμάντο.
2: Μου άρεσε, Γρηγόρη, με τους ερωτές σου.
7: Εντάξει. Κοίταξε να δεις.
2: Όχι, θέλω να ακούσω.
7: Τι να πω τώρα. Ευχαριστώ.
0: Εσύ αρχίζεις να νιώθεις.
2: Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Ευχαριστώ.
0: Αρχίζεις να νιώθεις τίποτα για μένα.
7: Καταλαβαίνω πόσο έντονο μπορεί να είναι αυτό που νιώθεις. Και ακούγεται δύσκολο.
0: Αρχίζεις να νιώθεις κάτι για μένα.
7: Σ' ακούω όσο το λες και νομίζω ότι αυτό που νιώθω τώρα είναι πως το παίρνω σοβαρά.
0: Ξεκινάει.
1: Σε βλέπεις σοβαρά, δεν σε έχει
2: για να. Δώσε μου λίγο.
0: Άστο το αγόρι.
2: Δώσε μου λίγο.
0: Άστο το αγόρι.
2: Θέλω να του πω κάτι.
0: Συνέχισε, έχεις κάτι να πεις. Γεια σου, Αλμάντο, τα λέμε τη Δευτέρα.
2: Θέλω να του πω κάτι.
7: Χαίρομαι που μπορούμε να αστειευόμαστε έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, αγκαλιές. Ό,τι καλύτερο, τα λέμε από Δευτέρα.
0: Άντε, μίλα, μίλα.
7: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Γεια σου, Αλμάντο.
2: Ποιο είναι ο Γιώργο, είναι ερωτευμένο.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
2: Ρε και εγώ φρίκαρα. Με τον Γιώργο είναι.
0: Ο Γρηγόρης είναι. Ποιο Γιώργο μα έχει τρελάει.
2: Με τον Γιώργο είναι.
7: Ίσως έφταιξε το προηγούμενο. Γεια χαρά.
0: Α, σου λέει. Πριν μου μιλάει ο Γιώργο, σου λέει.
2: Λοιπόν, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σα προστατευμένο από τι βλαβερέ ηλιακέ ακτίνε και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, Luxurious Sun Care Sun Protection Drops με δίκτυο προστασίας 50+, της Intermed, υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς υλικόν ή άρωμα, θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ραντεβού, έρχεται η Βερίνα, μέχρι και τη μία ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που από την πρώτη ώρα ήσασταν εδώ πάλι όλοι μαζί και ακόμη περισσότεροι από ό,τι είδαμε και από τα μηνύματά σας και από αυτά που ελέγχει εδώ πέρα ο κύριος Νίκος και άλλοι και άλλοι και άλλοι συνεχώς μπαίνουν στην παρέα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Γιώργου του Μαζονάκη. Ραντεβού τη Δευτέρα, να είσαστε καλά και να θυμάστε κάτι.
2: Το νου σας!
8: Για να έχεις μια στρατά αν θες να γυρίσεις και όταν γυρίσεις σου είπαν πως θα με έδω.

0: και λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ακούτε ΑΦΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
6: Ο ηγέτης στο νερό.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Η εταιρεία χαρκιά.

0: μουσική. Όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ξεχνάς πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια?
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε 28 31 030 250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι.
7: Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
2: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
10: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
9: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδιο. Για βασική μαμά.
10: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
11: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδο αυτή την περίοδο.
9: Παπαπα! Είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη χρήση.
10: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
12: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
11: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
12: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
9: Πάμε!
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Ναι.
15: Ναι, καλημέρα σας. Σαββαδόπουλος λέγομαι από την Εμβριοδιαγνωστική. Έπαιρνα και τον κύριο Παπανδρικόπουλο, είναι ο γιατρός σας, έτσι.
14: Ναι.
15: Γιατί έχουμε και εδώ πέρα και την αυγενική σας. Λοιπόν,
14: ναι.
15: είναι δίδυμα. Μισό λεπτό. Είναι δύο κοριτσάκια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
14: Ωραία, μια χαρά.
15: Ξέρω, έχετε κάνει και άλλη κοίηση στο παρελθόν.
14: Έχουμε κάνει ένα αγοράκι τώρα, ναι.
15: Αγοράκι. Ωραία, μια χαρά. Με ένα σπάρο, δύο τριγώνια. Όχι, όχι. Συγγνώμη, ακούτε.
14: Ναι.
15: Δύο αγοράκια.
14: Πάλι αγοράκια.
15: Και δύο αγοράκια. Το ένα μάλιστα είναι λίγο πιο ψηλό από την πρώτη εξέταση. Εσείς τι ύψος έχετε, συγγνώμη, κάνουμε κάποια στιγμή.
14: 1,86.
15: Α, γι' αυτό 1,86. Η γυναίκα σας.
14: Η γυναίκα μου είναι 1,60-1,65.
15: Το δεύτερο είναι πιο.
14: Ναι.
15: Μας βγάζει μια πρόγνωση για το πρώτο παιδί, είναι πάνω από 2,5. Ενώ το άλλο στο 1,58.
14: Πώ γίνεται αυτό?
15: Εσείς πόσα κιλά είστε, αν επιτρέπετε,
14: που αναπαντήσετε. 80 κιλά,
15: 1,80. Αδύνατο είστε για το ύψος σας.
16: Η γυναίκα του.
15: Η γυναίκα σας, αν επιτρέπετε. Καλά, τώρα
14: 52,
15: είναι και
14: εσύ. 53.
15: Μια χαρά είναι.
16: Κοκαλιά.
15: Πολύ καλή σιλουέτα είναι. Μελαχρινός είστε, αν επιτρέπετε.
14: Καστανό ξάνθο.
15: Όμορφο είστε εσείς.
16: Η γυναίκα του.
15: Η γυναίκα σας, τη χρωμαμαλιά, το φυσικό της.
14: Το φυσικό νομίζω μελαχρινή είναι.
15: Τι αν επιτρέπετε, εσείς είστε πόσων ετών?
14: 33.
15: Μέγεθος παπουτσιού.
14: 44.
15: Μεγάλο. Μεγάλο πόδι.
16: Είναι καλό.
17: Να συμβαίνω, φωτιά σας λέω.
15: Φωτιά πού?
17: Μέσα, βγείτε έξω.
15: Πού φωτιά?
17: Κάθε φορά αυτό δεν σας λέω. Και δεν φεύγει κανείς.
15: Άσκηση είναι.
17: Άσκηση.
15: Εντάξει.
16: Ναι. Α, συγγνώμη, δεν ρώτησα. Ναι. Πόσα αδέρφια έχει ο κύριος?
15: Πόσα αδέρφια έχετε εσείς, αν επιτρέπετε? Υπάρχει κι άλλο, υπάρχουν και άλλα δίδυμα.
14: Ναι, έχω άλλα δύο αδέρφια. Πόσα φορές θα
15: γονάσουν? Είστε δίδυμα.
14: Τι πήρε φωτιά τελικά, τι γίνεται εκεί?
15: Είναι άσκηση.
17: Άσκηση, αλλά πρέπει να βγείτε και να γίνει άσκηση. Άμα δεν βγείτε, τι ασκατάσκηση είναι? Μια ώρα να πούμε κάθε φορά.
15: Συγγνώμη, πρέπει να βγούμε γιατί υπάρχει θέμα.
16: Καλά, είναι καλά.
15: Να είστε καλά. 102,2 παιδιά είναι από την Πάτρα.
16: Πάρα πολύ
17: λάθο. Πάρα πολύ
14: λάθο. Εντάξει, να αρχίσει πάλι.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
11: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
16: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
17: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
18: Μίξ, μίξ, μίξ. Ακούστε.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα να σε ξεχάσω.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Παλιά στο χωριό, ξέρεις τι νόμιζα, Τζέι. Νομίζω ότι ήταν τίγκα στο
14: σκο... Τραβόλτα.
13: Όχι, αυτό, το, αυτό δεν το νόμιζα, ήμουν ο Τραβόλτα του χωριού. Αλλά νόμιζα παλιά ότι στο χωριό, ήταν τίγκα στις γκόμενες το χωριό, ρε φίλε.
14: Α, δεν ήταν.
15: Δεν ήταν.
13: Γιατί έχω συνέχεια η yours, η Mitch, η tax, η guns.
14: Να σου πω κάτι άλλο.
13: Όλα γυναικεία ονόματα. Όλα θηλυκά τα. Λέω ποια είναι αυτή η tax, ποια είναι η guns. Εγώ από τη Θεσσαλονίκη δεν καταλάβαινα. Και λέω την κομμένα και λέω είναι αυτά.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Αλφα FM
16: 104,7.
17: 104,7.
11: Συντονίστηκες.
14: Κόλλησες.
11: Αλφα FM
16: 104,7.
17: 104,7.
16: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
18: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
19: Ράνια!
20: Ναι.
19: Μας έχεις πάρει στα νεύρα, έτσι! Εμείς τι γουστάρουμε, ξέρεις!
21: Παιδιά, φέρτε καμιά μία να το γιορτάσουμε που γίνεσαι που ήρθε το παιδί! Αλλά ακούσουμε κιόλας από εμά, δεν κατάλαβα! Σε παρακαλώ πολύ, γατούλα, σε παρακαλώ πολύ!
19: Έλα, γατούλα, έλα, γατούλα, φέρε καμιά μπίρυτα, έτσι!
16: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
22: Don't stop. Mix.
16: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
22: Don't stop.
16: Mix με όλα τα hits στη σειρά.
22: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι
2: ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΛΦΑ FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28 310 54 094. ΑΛΦΑ FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM 104,7.
1: Ακούστε.
0: Τα ρούχα.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

φρεντικά. 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κυμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
1: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
2: Γράφε 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
2: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως...
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Είναι καιρός για πέταγμα.
15: Μιλετάω τη γυναίκα και τον πολύ καιρό τώρα.
16: Ναι.
15: Έτσι είναι και είμαι. Το έχω και από τη φύση μου, γιατί μιλήγει λίγο έτσι ζουζουνού αίματος.
16: Ναι.
15: Και γενικά ζουζουνού αίματος είμαι. Δηλαδή έχω μεγάλη επιτυχία. Μην βλέπεις τώρα έτσι που είμαι λίγο αυτό να πούμε. Έχω σταφυδιάσει. Ήμουνα πολύ έτσι στα τουζένια μου όταν ήμουνα έτσι την παραγωγική ηλικία των 11-12. Ήμουνα τυπούσα αβέρτα. Έτσι, και είδα και μια πολύ όμορφη γυναίκα θες, μου έκανε εντύπωση, μια πιτσιρίκα ήταν με ένα παππού. Με ένα παππού, λέω ότι εσύ τώρα της λέω, κοπέλα, συγγνώμη, της λέω, έφυγε ο παππούς, πήγε λίγο για κατούριμα, της λέω, σαν τα κρύα τα νερά.
16: Ναι.
15: Της λέω, τι του βρήκες, του γέροντα.
14: Τι του βρήκες.
15: Μου λέει το χαμόγελό του, μου λέει είναι εφοπλιστικό. Ήταν εφοπλιστικό.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
17: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλιοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
12: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
11: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική, μα.
12: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
13: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
11: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τα κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη κρίση.
12: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε!
14: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
13: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
14: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
11: Πάμε!
0: Αλφα στους 104,7.
15: Άκου μουσική.
16: Άκου μουσική.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Νιώσε το ρυθμό.
17: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.
15: Εδώ. Τα ακούς όλα. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Και από το 1991 φτάνουμε στο 2013, όπου ο παραγωγός μου Γιάννης Οδόξας, νάτος εκεί είναι, ζεστό χειροκρότημα, είναι ο Γιάννης Οδόξας. Φαίνεται, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
8: 28310 24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά!
9: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
14: Δεν τσακώθηκα με τους γείτονες.
15: Γιατί?
14: Γιατί ρε φίλε, βγήκα να πούμε εκεί στο μπαλκόνι και ρέμβαζα. Βλέπω το βγαίνει ο διπλανός με τη γυναίκα του να πούμε σε ένα τραπεζάκι, με κοιτούσαν περίεργα. Βγαίνει και ο άλλος απέναντι, ξέρω εγώ, είχε κρατούσε ένα καφέ στο χέρι, κοιτούσε και μετά γύριζε, με κοίταζε. Κοιτάω ρε φίλε, κοιτάω ένας, δύο, τρεις. Βγαίνω μετά και κάτι, μια οικογένεια από κάτω, κάτι παίζανε με τα παιδάκια να πούμε, είχαν μια πισίνα και έχουν ανοίξει μια στέρνα. Σταματάνε το παιχνίδι τα παιδάκια, σταματάει και η μάνα τους εκεί πέρα, ο άλλος ετοίμαζε ένα μπάρμπι και κάτι κάρβουνα, με κοιτάνε κι αυτοί επίμονα. Τρεις απέναντι, κάτι οικογένεια, άλλους 4-7.
16: Θα σου πω κάτι, δεν παλεύεστε πια από αυτή τη γειτονιά, πολύ περίεργη έχει γίνει.
14: Μπήκα μέσα και έβαλα βρακίνα που ξαβγήκα.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Δύναμη,
3: εμπειρία,
1: γνώση,
3: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
9: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.

0: 104,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Γιώργο, σταμάτα.
3: Γιώτα.
2: Λοιπόν, πάμε Γιώργο.
4: Η κρύωμα.
2: Ορθέ.
4: Η κρύωμα.
5: Τι είναι αυτό.
4: Ήταν η αγχώνη.
2: Εγώ, η Ιωάννα.
5: Ναι, το είπαμε.
4: Τι τραβάς την Ιωάννα.
2: Το τραβάς, Ιωάννα. Να το πάρω σωστό.
5: Ιωάννα,
4: θα το πάρω σωστό γιατί έχω και εγώ μια τέτοια. Στη συνέχεια.
2: Η Ράνια μηδέν. Μυρίζει όμορφα. Μυρίζει όμορφα.
6: Η Βίσκος.
4: Και εγώ ρε φίλε.
2: Εγώ τίποτα.
4: Πώς.
2: Μου γράψε κάτι πάνω.
4: Τι από πέντε δηλαδή τώρα εμείς.
2: Ερωτικό φετίχ. Να υποπέντεσαι.
4: Τώρα θα θέλω την ελαστικότητά σου όπως είναι.
2: Το ξέρω, δεν πάρει. Πρώτα η Ράνια.
6: Ήπος.
4: Ήπος.
5: Ναι, ναι,
4: δεν είναι σωστό, είναι σωστό.
2: Γιώργο.
4: Εξάρτητα. Ερωτικό φετίχ από γιώτα.
2: Ναι.
4: Το γιώτα.
2: Το γιώτα.
4: Κουστάρα, το κάνω στο γιώτα. Ναι.
2: Το γιώτα.
5: Είναι ποτάφτο.
2: Είναι ποτάφτο όμως, ρε φίλε.
4: Το γιώτα, ρε φίλε.
2: Δεν μπορούμε να το πάρουμε σωστό. Καταλαβαίνω
4: ότι. Θε να μιλήσουμε για την Ιωάννα.
2: Εγώ θα γράψω ερωτικό φετίχ. Έγραψα ιατρίνα.
5: Βέβαια, εννοείται.
7: Τι είναι αυτό.
5: Εννοείται, παιδιά.
2: Γιώργο, έχεις καμιά αντίρρηση για την ιατρίνα.
4: Όχι.
5: Εντάξει.
7: Δέκα. Δεν παίρνετε.
2: Είναι μαύρο. Είναι μαύρο.
4: Δεν έχω.
2: Εγώ έχω.
4: Τι.
2: Ίκα. Το Ίκα.
4: Έξυπνο. 20.
2: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Το Ίκα είναι μαύρο. 20, αλλά θέλω την ελαστικότητά σου.
6: Ίκα.
2: Ναι, πες 20. Γιώργο, πες μου τι έγραψες μετά παρακάτω στο είναι σκληρό.
4: Είναι σκληρό. Υπτάμενη σκληρή σάιτα.
2: Φίλε, σωστό, σου δίνω 20.
4: Ναι, ευχαριστώ.
2: Συγχαρητήρια.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Θα σου τραβήξω δύο μανίκια.
11: Είσαι σίγουρα μου δίστρα?
12: Εγώ φίλε, εντάξει. Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί τζαμπαχάρηκα, να πούμε. Τίποτα, άκουσα τη γιαγιά μου που ήρθε χθες στο σπίτι.
13: Ήρθε σπίτι η γιαγιά.
12: Ναι, ήρθε σπίτι η γιαγιά μου και την άκουσα να λέει ότι το φυσιολογικό είναι 12 η μεγάλη, 8 η μικρή και χάρηκα. Και αυτή μιλούσε για πίεση.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω. Δεν θυμώνω ούτε στιγμή, δεν θέλω το κακό σου. Δεν σου

καμιά χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι
4: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
13: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»? Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
14: προπονητική,
13: αισθητική,
14: διοίκηση,
13: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
13: 28 310 24 111
14: και www.mbs.com.gr.
13: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
14: και εσύ αυτό που αγαπάς.
15: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
16: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
17: Θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήλια.
18: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
17: Θα τα κάνω. Αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασίλμα.
18: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
19: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
17: Παπαπα! Είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στην Κρήτη.
18: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
20: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
19: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
20: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
17: Πάμε!
0: Αλφα στους 104,7.
21: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
22: Εδώ. Τα ακούς όλα.
21: Βαϊ Βαλεντίνο.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
9: Λέλος, καλώς τους μπούφους που τράκανα μεταξύ τους.
10: Είστε σίγουρα Άγιος Πέτρος? Βασανιστείτε, μυστήρια πλάσματα, βασανιστείτε. Είστε σίγουρα εξορκιστής?
0: Αλφα FM
11: 104,7.
12: 104,7.
13: Συντονίστηκες?
14: Κόλλησες.
13: Κόλλησες.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Ναι.
4: Ναι, καλημέρα. Σπύρος Γιαβρίς λέγομαι. Σας παίρνω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το Τμήμα Μεταθέσεων. Έχω μπροστά μου εδώ πέρα ένα χαρτί, μια μετάθεση. Μας έχετε κάνει μια αίτηση εδώ και καιρό για μια μετάθεση. Σωστά.
3: Ναι, αλλά πήρε την απάντηση.
4: Η απόφαση είναι θετική. Έχει βγει η μετάθεση. Σας την έχω. Θα αποσταλεί ένα μισό λεπτό.
5: Παρακαλώ.
4: Όχι τώρα τα παπούτσια, ρε παιδιά. Έχω εδώ μια αίτηση μετάθεσης.
3: Μάλιστα.
4: Και θέλετε μια μετάθεση για το Αίγιο, σωστά.
5: Κύριε
4: Γαβρί, ναι,
3: όχι λάθος.
4: Ό,τι είναι κρύο να το βάζει στο ψυγείο.
3: Ναι. Παρακαλώ. Έχει γίνει λάθος, όχι.
4: Με τόπο καταγωγής
3: όχι,
4: Αίγιο,
3: όχι,
4: λέει Γιάννη Λίκους. Γιάννη
3: Λίκους. Όχι, ναι, όχι, παρακαλώ. Έχει κάνει λάθος.
4: Ρούχα από τα καθαριστήρια. Για δε μέτρα πρέπει να έχει 4 που κάμισα μέσα. 4 που κάμισα. Δεν είναι πίσω από τα χέρια.
3: Συγγνώμη, από πού μου τηλεφωνείτε.
4: Τμήμα μεταθέσεων είμαστε του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3: Εγώ μιλάω με την κυρία η οποία είναι υπεύθυνη προσωπικού. Για αυτό μα τη μιλάω.
4: Η κυρία Διαβάτη δεν έχει καμία δικαιοδοσία να δώσει μεταθέσει. Καμία δικαιοδοσία. Γιατί μιλάτε εσεί μαζί τη. Είναι το παλιό κομματικό στέλεχο εδώ μέσα. Το βαθύ Πασόκ. Γι' αυτό είναι δυσκίνητο το κράτο τόσα χρόνια. Γι' αυτό δεν μπορούμε και εμεί να κάνουμε τη δουλειά μα.
3: Συγγνώμη κύριε, με πήρατε να μου φωνάξετε. Δεν καταλαβαίνω.
4: Δεν γίνεται. Ξέρετε τι έχω ακούσει από το πρωί.
3: Μα δεν έχω κάνει τεξέσιμο. Τι μου λέτε τώρα,
4: εμένα. Υπουργός. Συγγνώμη. Υπουργέ μου.
6: Γεια σου. Πώς πάει εδώ η δουλειά.
4: Εδώ στον αγώνα.
6: Είσαστε καλά, τι κάνετε. Μιλάτε με πολίτη.
4: Μιλώ με πολίτη αυτή τη στιγμή, ναι.
6: Να του δώσει του πολίτη τα χαιρετίσματά μου.
4: Συγγνώμη, είναι και υπουργό.
6: Συγχαρητήρια στο
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
9: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι?
10: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου.
9: Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

0: τι ωραίο τραγούδι, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είσαι εδώ, εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να είσαι στο σπίτι και να υπάρχει ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει. Σίγουρα σου έχει συμβεί έτσι. Λοιπόν, έχω να σου πω, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Θέλω να σου πω ότι θα μάθεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, το Ultra WiFi αλλά και τους όρους και τις προϋποθέσεις που αλλού Nova. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Φρυδίνη.
13: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
15: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
16: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
17: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
18: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
19: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
18: Φυσικά, για πότε?
19: Το συντομότερο.
18: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
19: Μια χαρά.
18: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
19: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
18: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
20: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
21: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
22: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
23: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
24: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
23: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
24: Ψυχολογία,
23: παιδαγωγικά,
24: τουρισμός,
23: προπονητική,
24: αισθητική,
23: διοίκηση,
24: μαγειρική,
23: πλήρωμα ασθενοφόρου
24: και πολλά ακόμα.
23: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
24: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
23: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
24: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
23: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
24: 28 310 24 111.
23: Και www.mbs.com.gr.
24: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
25: Αλφα στους 104,7.
26: Σφαίρα 102,2.
0: Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Ο Νίκος Βέρτης εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova με το Nova More έφτασε και αλλάζει τα πάντα στην εμπειρία εξυπηρέτησης, στην τηλεφωνική και όχι μόνο. Τώρα πλέον απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, έτσι. Λοιπόν, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν θες να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στην εφαρμογή της Nova και σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό σου λέω. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς, σε πολύ λίγο κοντά μας, απογευματινό Σφαίρα. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Ναι, παιδιά, Σάββατο, μην ξεχνιέστε. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
2: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
1: Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία Ανοιχτή ακρόαση. Αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
2: Μπροστά μου.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
16: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα πια.
18: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
21: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
22: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
23: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Γέντης το νερό.
24: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
21: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
24: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
21: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
24: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
21: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
25: Δύναμη,
26: εμπειρία,
25: γνώση,
26: εξειδίκευση.
25: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
26: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
25: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
26: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
25: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
26: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
27: Η νέα
0: πώς πάει?
1: Με άφησε.
0: Τι, γιατί, τι συνέβη?
1: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
0: Και τώρα?
1: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση.
3: Κουτεντάκης.
2: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
6: Θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
27: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
6: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Διαβάσε τη μαμά.
27: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
28: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
6: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
27: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
29: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
28: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
29: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
6: Πάμε!
30: Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα.

0: καλοκαίρι θα μυρίζει η ντομάτα με το ρύζι. Το ξέρεις το τραγούδι.
1: Όχι, νόμιζα ότι σου μύρισε η μασχάλη που καρχώθηκα.
0: Λοιπόν, ο κλέαρχος Μαρουσάκης μας λέει τώρα καλοκαίρι, σας το λέγα και χθες στην εκπομπή αυτό, σε λίγες μέρες φθινόπωρο. Πότε πέφτει θερμοκρασία? Θέλω να σας πω ότι έρχονται ψυχρές αέριες μάζες, κατεβαίνουν προς τη χώρα από την Ανατολική Ευρώπη, μας έρχονται. Και από το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη.
1: Α, πάμε πολύ μακριά τα
0: μερομήνια,
1: τώρα.
0: Τα μερομήνια σας λέω τώρα.
1: Okay.
0: Θύμισε μου να σου πω κάτι για τα μερομήνια.
1: Έλα, τα μερομήνια.
0: Τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα είναι πάρα πολύ χειμωνιάτικο.
1: Άντε.
0: Μούφα τώρα είναι αυτό.
1: Εντάξει, ψιλομούφα είναι όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων ελπίζουμε για το πιο κρύο πλέον.
0: Και λένε ότι θα είναι βαρύς ο χειμώνας. Δεν θέλουμε με αυτή την ενέργεια. Το πετρέλαιο έχει πάει στο Θεό. Πας καλά.
1: Εντάξει, έχει δίκιο, αλλά να μην ζήσουμε και εμείς μια φορά λίγο κρύο.
0: Όχι, αγάπη μου. Να το ανάβουμε το καλοριφέρο όσο το λιγότερο γίνεται.
1: Εντάξει, ο καθένας κοιτάει την πάρτι του. Εγώ με σαφόκια έχω λίπος να κάψω. Τώρα για τους άλλους να το κάνω.
0: Εσένα, όχι. Σε πιάνει και σένα αυτό.
1: Γιατί?
0: Εσύ κρύο δεν είσαι κρυουλιάρης.
1: Ω, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Δεν μπορώ. Εγώ το χειμώνα. Δεν έχουμε χειμώνα εδώ, τέλος πάντων. Βάζω ανεμιστήρα.
0: Μέσα του πατέρα μου και
1: κάποιες ώρες, δηλαδή με πιάνει ρε φίλε, δεν μπορώ. Το χειμώνα θέλω ανοιχτή πόρτα αρχικά.
0: Τι ανοιχτή παρκόνα πόρτα?
1: Ναι, γιατί είναι πιο ωραίο, γιατί κρυώνεις και κουκουλώνεσαι.
0: Τι λες καλέ.
1: Ναι, ρε, γι' αυτό ήμουν μόνος μου τόσα χρόνια.
0: Εγώ έχω θέμα, θέλω να πάρω, στο έχω ξαναπεί νομίζω, ηλεκτρική κουβέρτα.
1: Πήραμε.
0: Φοβάμαι μην πάθω.
1: Λοιπόν.
0: Μην πάθει βραχυκύκλωμα και καώ.
1: Πάω στο χωριό πέρσι ένα διήμερο. Η άλλη κρύωνε πάρα πολύ. Λέει η μάνα μου. Λέει,
0: το κορίτσι σου είχε.
1: Ναι, το κορίτσι μου πάει. Λέει
0: όχι,
1: η μάνα.
0: Όχι, μην είχα την άλλη.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου,
0: είχα
1: για να μην
0: κρύωνε...
1: τρώμε χρόνο.
0: Είχα το κορίτσι μου που κρύωνε πάρα πολύ. Συμπληρώνω.
1: Κρύωνε η γιουλιάρα, δηλαδή ο ρωτά μου η ζωή μου, η αγιάτρευτη. Μα έχει τρελάνει, λοιπόν. Και λέει η άλλη. Συγγνώμη, η μαμά. Λέει η μαμά, λέει πάρε παιδί μου, λέει αυτή την κουβέρτα. Ναι, λέει πάρε αυτή την κουβέρτα, λέει είναι ηλεκτρική. Λέω μωρέ και εγώ φοβάμαι και δεν λέω. Πάρε. Περιμένει πώς και πώς μου ζαλίσει όλο τον Αύγουστο. Αντί να μπει λίγο κρύο, να βάλω το κουβερτάκι.
0: Ναι.
1: Το βάζει παντού, το παίρνει μαζί της και στον καναπέ.
0: Εμένα μια φίλη μου που την έχει μου λέει: δεν καταλαβαίνω τι έκανα τόσα χρόνια.
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν είχα ένα θέμα με το γόνατο και ξάπλωνα, ηρεμούσε πάρα πολύ το πόδι μου. Αλλά καίγησε πάρα πολύ.
0: Θεμοφόρα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ εγώ και με
0: ωραία,
1: την κουβέρτα.
0: Και γίνεται
1: και
0: κάτι το βράδυ και πέφτει ο γενικός, ξανανεβαίνει κάτι, γίνεται με αλλαγή τάση, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά και παθαίνω να βράχει κύκλωμα.
1: Εντάξει, δεν έχεις τον ηλέκτρο, το Mr. Electro στην πλάτη σου.
0: Φοβάμαι.
1: Ρε, μιλάμε για πολύ χαμηλή τάση. Τάση φακού έχει. Ρέμς, τι θα πάθεις?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις βάλει ποτέ μικρό παιδάκι μπαταρία στο στόμα σου, ηλεκτριστή?
0: Είσαι καλά.
1: Αλήθεια, δεν έπαιζες. Με τη γλώσσα μου να παίρνεις λίγο τη μαγνητική ενέργεια. Αυτό το ρεύμα θα πάρεις.
0: Το έχεις πάθει εσύ αυτό?
1: Που συνέχεια το βάζει. Ειδικά όταν είχαμε τα παλιά σφραγίσματα με τα μεταλλικά, έβαζα μπαταρία.
0: Πολλά πράγματα, καταλαβαίνεις έτσι.
1: Κοίτα, και αυτοί γελάνε. Άρα ισχύει.
0: Έχετε βάλει μπαταρία στο στόμα?
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
8: Αμέσως τώρα.
0: Στο Ρέθυμνο.
9: Παίξεις Joker αυτή την Κυριακή. Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ μέχρι τις 8. Διάφορα πράγματα διαβάζουμε. Διαβάζω εγώ, ας πούμε, για μια Ιταλίδα διαιτητή, η οποία έχει πιο πολλούς followers ακόμα και από ολόκληρες ομάδες.
1: Να σου, αυτή δεν είναι που το παράτησε τελικά και άνοιξε OnlyFans.
0: Αυτή είναι.
1: Αυτή πρέπει να είναι.
0: Αυτή η κοπέλα εδώ.
1: Νομίζω αυτή εδώ η κοπέλα είναι.
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Εντάξει, λογικό το βρίσκω να είναι η OnlyFans.
0: Λοιπόν,
1: είναι
0: η Τζουλιάνα Βιτζίλ.
1: Η Βιτζίλ.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο λέει υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τραβήξεις τα βλέμματα. Ας πούμε να βάλεις γκολ στο 90. Mm. Να κάνεις μια μεγάλη απόκρουση. Mm-hmm. Να σηκώσεις ένα τρόπαιο, ρε αδερφέ. Mm-hmm. Ή να γύρεις viral για κάποιον άλλο λόγο, όπως έγινε η Τζουλιάνα.
1: Τι έκανε η Τζουλιάνα.
0: 23 χρονών. Assistant referee.
1: Δεύτερη.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Δεύτερη διαιτητής ήταν στο παιχνίδι. Δηλαδή,
0: τέλος πάντων, ήταν ναι, στο ιταλικό ποδόσφαιρο, σύμφωνα με την αξιολόγηση. Τι είπες, έβρισε. Της Ιταλικής Ομοσπονδίας Διαιτητών, η παρουσία της στα παιχνίδια κάθε άλλο παρά παρατήρητη περνάει. Έχει 300.000 followers. Καλά, καλά.
1: Εντάξει, είναι και πάρα πολύ.
0: Του έχει 1,5 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, σου λέει, παιδί μου, περισσότερες ομάδες. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν έχουν 300.000.
0: Ναι. Τώρα, αυτή εδώ είναι η κοπέλα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Θα την έλεγα εγώ τη βλακία μου αν ήμουν παίχτης. Θα την έλεγα.
0: Αυστηρή λέει πάρα πολύ.
1: Κοίτα, πρέπει να είσαι αυστηρή για να κόβεις τις γέφυρες.
0: Είναι και υπόπτης αγώνων.
1: Υπόπτης, μάλιστα. Πάει και βλέπει κι άλλους.
0: Α, ναι.
1: Ω, Παναγία. Τι offside είναι αυτό. Βάλε με κάτω, τιμώρησέ με, Τζουλιάνα.
0: Έλα.
1: Δίνε μου κόκκινη συνέχεια. Πάρε το ματσούκι, κάνε μου ό,τι θες.
0: Μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο, πάμε λοιπόν στην Novibet. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ναι, καλά, άκουσες, 20.000 ευρώ. Η Novi League σε περιμένει στο www.novibet.gr κάθετος στοίχημα.
1: Εντάξει, μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, τραυλικούς και ηλεκτρονικούς όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκει αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Δουλευταρά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Απριλίου. IKEA.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αθήνα-Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιάκι. Μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Το πρωινό σου?
19: Το καλύτερο!
18: Το απογευματινό σου break?
20: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
18: Το καλύτερο!
20: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
18: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
21: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: οδηγεί Sandero.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
17: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
18: Άκου δυνατά.
19: Άκου μοναδικά.
17: Αλφα.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολά. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι? Γιατί? Τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Αλφα στους 104,7.
12: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
13: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
12: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασίλη, μα.
13: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
14: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
12: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
13: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
15: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
14: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
15: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
12: Πάμε!
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Φίλε μου, στεναχωρείται πάρα πολύ. Πήγα το αυτοκίνητο στο συνεργείο για παιδιά και μου λέει: δεν μπορώ να στα φτιάξω, φίλε, τα φρένα. Σου φτιάξα την κόρνα, λέει. Γιατί να μπορώ, φίλε.
18: Γιατί να κορνάρει.
17: Για να κορνάρει. Μα τώρα είναι λογική αυτή.
18: Όταν δεν πιάνουν τα φρένα, σωστά, Γρηγόρη μου.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
6: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
8: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
7: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
9: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
10: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπίλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα. Για να την ακούσεις.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Εντάξει, φίλε, έπαθα κάτι να πούμε χθες σε μια ταβέρνα. Στεναχωρέθηκα, φίλε Χρήστο. Είναι να πούμε το διπλανό τραπέζι. Έτσι, εκεί που ξέρεις, επικρατούσε ένα λίγο πανικός. Είναι ένας τύπος που σηκώνει, παίρνει ένα μπουκάλι μπύρας. Το σηκώνει, το κάνει με έτσι, το κουνάει. Το βλέπει από μακριά, να πούμε, ο σερβιτόρ, σαν τον φέρνει άλλη μια μπύρα. Δεν είπαν τίποτα. Λέω εντάξει, μάλλον έτσι είναι εδώ πέρα. Παίρνω εγώ ένα 50 ευρώ, το σηκώνω, το κουνάω και θα και μου το πήρανε.
12: Αλφα FM
18: 104,7.
19: 104,7.
18: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
20: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

έχω θέση πια εδώ. Καταλαβαίνω, κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Στάσου, δεν είσαι εντάξει, να σε έχω ξεγράψει.

κάθε ψυχή μου την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Ρεθύμνης. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 05 70 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά!
6: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 05 3 83 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Τι έχεις ρε γυναίκα?
16: Τίποτα.
15: Έλα πες τι έγινε.
16: Τίποτα.
15: Έλα ρε μωρό πες.
16: Να είδα κάτι παπούτσια και έχουν.
15: Έλα δεν είναι τίποτα, θα περάσει να μου.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.